0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
1: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
1: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
2: 10.502
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
3: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι. Το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
4: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αθάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
1: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
1: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
2: 10.502
0: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 118. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
3: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίε. Δεν θέλω κανέναν.
4: Καταρχά να ρωτήσει αν τα application σε θέλουν αφενό και να τα αφήσει όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπα και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
0: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
1: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
2: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
3: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
2: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
5: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Κατερίνα μου, υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του φαγητού και του σεξ?
1: Η έλλειψη σεξουαλικής δραστηριότητας οδηγεί σε αύξηση του βάρους.
0: Επιτέλους, δικαιώνομαι, δεν είμαι παχής.
1: Τι είσαι?
0: Δεν κάνω σεξ.
1: Είναι, εντάξει, πρόσεξε, μην αποκαλύπτεσαι πριν ακούσεις τον επιστήμονα.
0: Για λέγε.
1: Όταν υπάρχει έντονη ή έστω μεσαίας τάξεως, ρε παιδί μου, σεξουαλική επαφή, τότε ο εγκέφαλός σου απελευθερώνει την ντοπαμίνη.
0: Την
1: οκυτοκίνη. Και πάρε και μια ενδορφίνη που σε παίρνει, σε βάζει στα καλά σου και λες: δεν θέλω τώρα να ανοίξει το ψυγείο, μια χαρά έχω φάει. Άμα τρως αλλού, δεν τρως το άλλο.
0: Θέμα ορμονών δηλαδή όλα.
1: Η ντοπαμίνη καταρχάς είναι κάτι το. Σου κόβει την όρεξη. Αυτή είναι η όρμονη που σου κόβει την όρεξη. Όταν είσαι έτσι πάρα πολύ αγχωμένος ή πάρα πολύ περιμένεις κάτι, σου κόβεται η όρεξη. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου.
0: Αφήστε, παιδιά, τις δίαιτες. Αφήστε τα γυμναστήρια. Τρέχετε σαν τρελή στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, τζόγκινγκ στις 5 το πρωί. Σας βλέπω που έρχομαι στο ραδιόφωνο. Κόψτε τα όλα. Η Κατερίνα σας έχει τη λύση. Σεξ.
1: Να αναπαραχθούμε γιατί χανόμαστε και παχαίνουμε.
0: Είναι η μόνη λύση. Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
0: Red 96,3.

0: πάμε μέχρι την Κρήτη.
1: Θα πάμε μέχρι το Ηράκλειο, που εκεί εντοπίστηκε σε έλεγχο τώρα που έχουν ξεκινήσει με τους γιατρούς για την ομότητα των γιατρίων, Γιώργο. Mm-hmm. Υπάρχει ένας, βρέθηκε ένας στο Ηράκλειο που ήταν εκτινίατρος και έκανε και μπότοξ. Ωραίο.
0: Μπότοξ σε ανθρώπους ή έκανε μπότοξ στα σκυλάκια?
1: Όχι, έκανε κανονικότατα. Ωραία. Και μισή τιμή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα, έχει γίνει μια καταγγελία ότι σε μια γυναίκα που τη έφτιαξε τη μητούλα, νέκρωσε η μύτη τη.
0: Ακούω από τους ειδικούς το Σαββατοκύριακο ότι ακόμα και το μπότοξ, που εσείς ειδικά οι γυναίκες το έχετε έτσι χαλάρα, πάμε να τραβήξουμε μια ενέσουλα κλπ. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία μπορεί να προκαλέσει, αν γίνει από κανέναν κτηνίατρο, να προκαλέσει προβλήματα.
1: Λάθος ειδικότητα, παιδιά, και οι κτηνίατροι βάζουν πολλά ερωτηματικά, γιατί πού να το ξέρεις, δεν έχουν και αυτά τα πλασματάκια φωνή να μιλήσουν. Μπότοξ γίνεται και γενικότερα αυτές οι επεμβάσεις από πλαστικό χειρούργο, από δερματόλογο και γναθοχειρουργό στην χειρότερη. Μέχρι εκεί φτάνει η ειδικότητα.
0: Παιδιά, σε νόμιμα ιατρία και σε ειδικούς γιατρούς. Γιατί θα μου βγει και η κόρδα στους δρόμους και αρχίσει να κάνει μπότοξ στις φίλες της και θα μπλέξουμε.
1: Θα πάω σε μανικιουρίστρια εγώ να κάνω μπότοξ και ό,τι γίνει. Θα είμαι εδώ να γελάς με τα μούτρα μου.
2: Το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
4: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
1: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
4: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
4: Ρέντε 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Red Morning Show.
2: Με την Κατερίνα
5: και τον Γιώργο. Ρέντε 96,3.

0: η ακροάτρια Αγία η Αμαρτωλή. Εδώ μας εξομολογείτε. Κάνω πως μιλάω στο τηλέφωνο, στο ασανσέρ, για να μην πιάσω κουβέντα με τους ενοχλητικούς γείτονες.
1: Όχι αθώα, αδελφοί μου, φίλοι μου.
0: Την ξεπλένεις,
1: Μη μας πείτε ακοινώνητους, αλλά ρε παιδιά, δεν έχουμε την όρεξη του κάθε γείτονα, ας πούμε, του κάθε περαστικού, του κάθε γνωστού, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Φυσικά κάνω ότι μιλάω ή κλείνω τα παράθυρα και

0: για να φανταστεί ο άλλος ότι έχω air condition στο αμάξι να μην τον χαιρετήσω.
1: Α, κάνεις εσύ, το έχει πάει και να βγει παρακάτω.
0: Εσύ, βεβαίως, αθώα η ακροάτρια.
1: Λοιπόν, τη βάζω αμαρτωλή, γιατί πρέπει να μιλήσεις στο γείτονα. Αφενός ότι μπορεί να πάθεις κάτι, είναι το κοντινότερο σου άτομο και αφετέρου έχεις πολλά να πεις με το γείτονα. Πράγματα που αφορούν ο ένας τον άλλον.
0: Το γείτονα τον παντρεύτηκα εντός εισαγωγικών, δεν τον επέλεξα. Μάλλον, λάθος. Ο γείτονας μου φορέθηκε εντός εισαγωγικών, δεν τον επέλεξα. Οπότε δεν έχω καμία όρεξη να του μιλάω. Καμία απολύτως με πεις ακοινώνητο.
1: Ο Γιώργο μου, μία σπηλιά ξέρω πάνω στην Πεντέλη που σε περιμένει να έχεις την ησυχία σου, δεν θα σε ενοχλεί κανείς.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ.
1: Φτάσαμε στο επίπεδο να το κάνεις πλέον εσύ. Έχεις ανάψει, Γιώργο.
0: Άκου έρευνα τώρα που εντόπισα. Το Ηράκλειο της Κρήτης αναδείχτηκε η πόλη με τους πιο δραστήριους ερωτικά κατοίκους, αφήνοντας πίσω του την Αθήνα, τη Λάρισα, το Βουκουρέστι, το Βελιγράδι και πολλές ακόμη πόλεις από 5 χώρες. Ναι. Για την ανάδειξη της νικήτριας πόλης καταμετρήθηκε ο αριθμός των πωλήσεων προφυλακτικών ανεξαρτήτως εταιρείας. Mm. Το Ηράκλειο, σύμφωνα με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, κατέχει την πρώτη θέση στις πωλήσεις και ξεχώριζε από τον πρώτο μήνα του διαγωνισμού, ο οποίος ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο. Συνολικά διαγωνίστηκαν 13 πόλεις σε 5 χώρες. Η Ελλάδα κατέλαβε τις 3 πρώτες θέσεις.
1: Έτσι, γατάκια. Έτσι,
0: με τη Λάρισα να έρχεται δεύτερη και την Αθήνα. Να την Τρίτη, φύγαμε για το Ηράκλειο, Κατερινάκι μου.
1: Για να κόψω ένα εισιτηριάκι και περάσουμε και μια βόλτα από τη Λάρισα. Ποτέ δεν ξέρεις. Θέλω να δω μόνη μου.
2: Το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Πάρα πολύ αλήθεια, αλλά μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε τι, μαμά, θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
2: 10.502 Win το 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
0: Γιώργος Βράτσος.
4: Red 96,3.

Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζονάκη, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της. Τα κίνητρα των δραστών που πυρπόλησαν την καφετέρια στη Νέα Ιωνία εξετάζουν οι αρχές. Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα για άρση κυρώσεων και ξεπάγωμα κεφαλαίων προς το Ιράν. Ζαλγκίρης Ολυμπιακός στις 8 για την Ευρωλίγκα. Άστατος καιρός και 25 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.502 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου 2026, είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στο Red 96,3. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλή Τρίτη σε όλους. Με μπουφανάκι εννοείται θα βγούμε έξω και σχετικά καλή διάθεση.
0: Η Τρίτη δεν είναι αγαπημένη μας μέρα, αλλά θα τη φτιάξουμε εμείς να γίνει σούπερ.
1: Θυμάστε τι είχε συμβεί η Τρίτη που σε έχει στοιχιώσει έτσι και έρχεσαι με τα μούτρα εδώ προβοσκιδά.
0: Νομίζω ότι όλες οι Τρίτες με στοιχιώνουν γιατί δεν είναι Δευτέρα που την ξεπερνάς και δεν είναι και Πέμπτη που αναμένεις το Σαββατοκύριακο. Οπότε είναι μία μέρα δύσκολη.
1: Εντάξει, το κάθε σε καταλαβαίνω, αλλά είμαστε εδώ να τα φτιάξουμε όλα.
0: Πάμε παρέα μέχρι τις 10 με την καλύτερη μουσική. Με ατζέντα, memories, κίνηση, καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο. Έχουμε τις εξομολογήσεις, έχουμε το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ. Θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Και φυσικά η Κατερίνα έχει ετοιμάσει και όλα τα θέματα της επικαιρότητας, έτσι δεν είναι?
1: Όλα κανονικά με ρεπορτάζ. Τώρα τι να σας πω, εδώ μαθαίνετε μόνο αλήθειες.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας, γραπτά ή ηχητικά, στο Viber της εκπομπής 6980-963-963. Scorpion στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με ατζέντα, παρακαλώ.
1: Έχουμε και τα social media μας.
0: Α, ναι.
1: Που δίνουμε πολύ ψωμί κάθε μέρα. Red FM 96,3 για βρες μας. Και μας ακούς και online στο redfm.gr. Για εσένα που δουλεύεις στο γραφείο σου και θες να μας ακούσεις εμάς προσωπικά.
0: Ατζέντα και memories σε λίγο.

0: Κάνσας, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, Κατερίνα και Γιώργος στο Red Morning Show μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για δώσουμε ατζέντα, Χρυσό.
0: Κυριάκος και Πετρωνία γιορτάζουν σήμερα. Να πεις κανένα Κυριάκο, θα έχεις να του πεις χρόνια πολλά.
1: Ναι, Κυριάκο, έχουμε ένα γνωστό Κυριάκο, νομίζω που τον ξέρουμε όλοι.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν είναι αυτός ο Κυριάκος που γιορτάζει. Θα το τσεκάρουμε σε λίγο. Παίζουν, ξέρεις, γιορτές διάφορες του Κυριάκου, της Μαρίας, της Δέσποινας. Δεν ξέρω αν ο συγκεκριμένος γιορτάζει. Αν γιορτάζει, χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό μας.
1: Χρόνια πολλά, να τα βάλουμε κάτω, να τα καθαρίσουμε αυτά για να βρούμε και άλλα άτομα που αξίζουν να αγιοποιηθούν και να βρούμε και μια μέρα να τους γιορτάσουμε.
0: 272η μέρα του έτους, Ανατολή του Ηλίου 7 και 17, Δύση 7 και 13. Άκου τώρα, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού.
1: Βεβαίως, μακριά από εμάς αυτό.
0: Παγκόσμια ημέρα καρδιάς.
1: Δεν έχεις, πάμε παρακάτω.
0: Στην Αργεντινή γιορτάζουν την ημέρα των εφευρετών και είναι και η εθνική ημέρα καφέ σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Πιστεύω ότι ο καφές είναι μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της ανθρωπότητας.
1: Καλά, γιορτάζει ο Καναδάς και δεν γιορτάζουμε εμείς που είμαστε μέγιστοι εφευρέτες του Φρέντο Καπουτσίνο και τρελαίνονται όλοι οι Ευρωπαίοι.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μία κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post. Όλη τη μέρα στα social media είναι που έχουν ενδιαφέρον.
1: Ακούστε τι γίνεται όταν πας σε δημόσιες υπηρεσίες και είσαι πραγματικά ανίδεοι, όπως και εγώ βρέθηκα πριν από ένα χρόνο και το κατέγραψα σε story. Εκεί, Γιώργο μου, πρέπει να κάνεις μία μαντεψιά του τι χρειάζεται, γιατί κανένας ή πολύ σπάνιοι είναι αυτοί που θα σε ενημερώσουν πλήρως για τα έγγραφα που χρειάζεσαι.
0: Έχεις ένα δίκιο.
1: Πας λοιπόν ένα-ένα τα έγγραφά σου, δηλαδή η επίσκεψή σου έχει πολλά παρακλάδια, μέχρι με την ελπίδα να εξυπηρετηθείς. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν εξαιρέσεις που σε βοηθάνε, αλλά εκεί θα ήθελα, κατέγραψα την απόγνωσή μου και λέω, τι θα γίνει, ρε παιδί μου, για μία δουλειά έχω φέρει 10 φορές 10 διαφορετικά χαρτιά. Πείτε τα μου μας εμένα.
0: Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Έχεις δίκιο. Η σχέση σου με το δημόσιο είναι δύσκολη. Η σχέση μας με το δημόσιο είναι δύσκολη. Τέλος πάντων, έρχεται το χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. Ακούστε λεπτομέρειες. Επιστρέφουμε με την κίνηση και τον καιρό. Καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
4: Συγκινήθηκε πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
4: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
2: 10.502
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Γιατί, βρε αγόρι μου?
7: Φοβάμαι.
8: Τι φοβάσαι?
7: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
8: Είπαμε, θα προλάβουμε.
7: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
8: Ναι.
7: Και το συναντήσω με τον κύριο Μπέλ.
8: Ναι, ναι, ναι.
5: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
7: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
8: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
17: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
18: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
19: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaGU.gr.
20: Red Morning Show. Red Morning Show.
21: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
22: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
21: Red 96,3.

0: Κοντά στις 7:25, καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Τρίτη πρωί, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, Red Morning Show στον Red 96,3. Κάθε μέρα 6 με 10. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Για ενημέρωσέ με για την κίνηση.
0: Κίνηση που να έχει, ρε Κατερίνα. Ξενυχτήσαμε χτες το βράδυ. Θα αργήσουμε όλοι να ξυπνήσουμε για το αν θα παραιτηθούν οι δικηγόροι ή ο Αγαπηνός, αν θα παραιτηθεί το γραφείο του Αγαπηνού από την υπεράσπιση της γιατρού του Κολονακίου που έχει σχέση με το Μαζονάκι.
1: Ο Αγαπηνός είναι που έχει μία γυναίκα η οποία είναι fashion icon η Μεμά, είμαστε πολύ φίλες.
0: Αυτό τώρα που ξέρεις τη γυναίκα του δικηγόρου. Ρε, παραιτήθηκε ο δικηγόρος από τη γιατρό του Κολονακίου, κράτησε μόνο τον γιατρό, έφυγε από την γιατρό και εσύ ξέρεις τη σύζυγό του.
1: Καταλαβαίνεις ότι η υπόθεση βρωμάει. Αν αρχίζει και παραιτείται ένας δικηγόρος μεγατόνων, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Λοιπόν, οπότε κίνηση δεν έχει, θα βγούμε στο Κηφισό λίγο αργότερα όλοι μαζί.
1: Θα μπλοκάρει και τα σχετικά.
0: Ναι, ο καιρός θα είναι άστατο σήμερα στην Αττική. Θα έχουμε περιόδους με συννεφιά, μπορεί να πέσει καμιά ψυχάλα στα βορειοανατολικά, θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα τα έχουμε όλα σήμερα.
1: Α, θα περάσουμε λίγο απ' όλα.
0: Ναι, βόρεια άνεμη στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στο κέντρο μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου. 26 είμαστε εντάξει.
1: Όλο και πέφτουμε, όλο και πιο κάτω με βάζεις.
0: Όλο και πιο κάτω σε βάζω. Survivor στο Red 96,3, ετοίμασε τις ζωδιακές προβλέψεις, τα λέμε σε λίγο.

0: Queen, Red 96,3 κοντά στις 7.30 με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10. Πανέτοιμοι για τις ζωδιακές προβλέψεις της Τρίτης.
1: Ο κρυός μια συνεργασία ζητάει δέσμευση, όχι καλές προθέσεις. Πες ξεκάθαρα, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Ταύρε, καλή μέρα για ραντεβού και υποχρεώσεις. Ενώ η Δίδυμη, κάτι που έγραψες ή σκέφτηκες, βρίσκει απροσδόκητο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Μπράβο, μπράβο. Η καρκίνη, ένα οικογενειακό θέμα θέλει τη δική σου παρουσία. Και οι λέοντες, κάποιος σε συστήνει κάπου, ετοιμάσου γιατί έρχεται κάτι γρήγορα.
0: Αυτές οι συστάσεις μας κάνουν την καρδιά περιβόλια. Άσε με ρε Κατερίνα τώρα.
1: Τι κάνεις, ψάχνεις κάτι εφεδρικό?
0: Ναι, ναι, ναι, ψάχνω. Πώς ψάχνουν αυτοί στα οικόπεδα τα χρυσάφια της ράβδους χρυσού? Τέτοια ψάχνω κι εγώ.
1: Μάμα, βρεις, πες μου εδώ να δώσω ένα χέρι να ξεθάψουμε. Οι παρθένοι μας έχουν συζήτηση για αμοιβή ή συμφωνία. Πες πρώτος το νούμερό σου, ζυγέ μέρα με ρυθμό υπέρ σου. Ό,τι και να αρχίσει σήμερα, έχεις την καλύτερη τύχη. Ο Σκορπιός παρατηρεί μια αλλαγή σε κάποιον και έχεις δίκιο. Μη βιαστείς όμως να κρίνεις. Το ξότι η πρόσκληση που θα την προσπερνούσες αξίζει να πεις το ναι. Η εγώκερη, η δουλειά τρέχει και εσύ μαζί της. Κλείνεις εκκρεμότητες όμως και μην ανοίγεις καινούργιες πριν από αυτές. Υδροχόε, ιδέα για κάτι μακρινό. Θα είναι ταξίδι, σπουδές, μετακόμιση, ένα τηλεφώνημα? Για δες το, γιατί εκεί κάτι παίζει.
0: Ωραία.
1: Ο ηχθής μας τελευταία έχει κάτι που κρατούσε μέσα του και πρέπει να το βγάλει. Γιατί θα σε πνίξει, χθυμού, είσαι και συναισθηματικό ζώδιο.
0: Θετικό το πρόσημο για όλα τα ζώδια. Με λίγη προσοχή θα περάσει τριτούλα, παιδιά. Έτσι είναι.
1: Θα περάσει και θα περάσει πάρα πολύ ωραία.
0: Θα περάσει Τρίτη, θα περάσει Τετάρτη, θα περάσει και Πέμπτη και θα έρθει η Παρασκευή που έχουμε χρηματοκιβώτιο. Τις λεπτομέρειες θα σας τις δώσουμε σε λίγο. Προς το παρόν, ACDC στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Every time, καλημέρα, καλή Τρίτη, καλό ξεκίνημα σε όλους. Red 96,3, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10 στο Red Morning Show. Την Παρασκευή που μας έρχεται, 2 Οκτωβρίου, θα έχει αλλάξει και ο μήνας. Έρχεται στις 4 το απόγευμα το χρηματοκιβώτιο. Η Μέρη το έχει γεμίσει με 10.502 ευρώ. Τα διεκδικείτε μέσω SMS. Win στο 19.600. Συνολικό κόστος ανά SMS που έρχεται από τη Mediatel, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Πες μου τώρα, σου δίνω την Παρασκευή το απόγευμα 10.502 ευρώ.
1: Να μου τα δώσεις, Γιώργο μου.
0: Τι κάνεις, η πρώτη σου κίνηση. Σου δίνει μέρη, κερδίζει το χρηματοκιβώτιο, ρε παιδί μου. Ποια είναι η πρώτη σου κίνηση. Μην μου πεις φεύγω ταξίδι και τέτοια. Δευτέρα πρωί πρέπει να σε δω. Ξεχασέ τα ταξίδια.
1: Με 10.000, ναι. Ούτε να σε βλέπω δεν θέλω. Αλλά θα τα χάσω σίγουρα. Είναι ένα σοκ. Δηλαδή, έχουμε ακούσει και κάποιες αντιδράσεις πολύ ψύχρεμες και λέω, μα καλά το περιμένατε, ρε παιδιά.
0: Έχει όμως και κάποιες αντιδράσεις που είναι πάρα πολύ ωραίες.
1: Τα χάνεις.
0: Πανηγυρικές.
1: Τα χάνεις, δεν το συζητώ. Εκεί μαζεύω τα φιλαράκια μου και τους κερνάω ένα πλούσιο πάροχο γεύμα και μετά το επόμενο πρωί με βλέπεις στημένη στη Βουκουρεστίου να τα κάνω όλα λίπα.
0: Πλάκα σου κάνω. Να περιμένεις να ανοίξουν τα ρολά.
1: Πλάκα σου κάνω. Θα ήθελα να νιώσω ότι προσφέρω. Θα παίρνω πολλές σκυλοτροφές. Ορίστε να.
0: Μάλιστα. 10.502 ευρώ είτε για σκυλοτροφές, είτε για Βουκουρεστίου, είτε για ταξίδια. Για ό,τι θέλετε εσείς. Win στο 19.600 μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα στις 4. Καλή επιτυχία. Aerosmith στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: Πλησιάζοντας τις 8, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος, μέχρι τις 10 να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να ανασυγκροτηθούμε και να συνεχίσουμε.
1: Για πες, γιατί έχουμε και πολύ ωραία νέα.
0: Φύγαμε.
1: Ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας και έρχονται από την Nespresso, η αγαπημένη Nespresso Boutique στο Καλονάκι. Άνοιξε ξανά τις πόρτες της, ανανεωμένη και έτοιμη για να σε υποδεχτεί σε έναν ολοκένουργιο χώρο με νέα αισθητική και μια ακόμα πιο όμορφη εμπειρία καφέ με πολλές εκπλήξεις. Μαζί με την ανανεωμένη boutique έρχεται και το Nespresso on the go. Πλέον μπορείς να κάνεις μια στάση, να διαλέξεις το αγαπημένο σου ρόφημα ζεστό ή κρύο και να το πάρεις μαζί σου στη βόλτα, στο γραφείο ή όπου σε βγάλει η ημέρα. Nespresso, what else?
0: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει ακόμα πιο κοντά στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου. Να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας Πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ. Κίνηση, καιρός και ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Να δείτε πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
4: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
5: 10.502.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
3: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
5: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
5: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Ο κόσμος των κεφίρ στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ high protein στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ high protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ high protein φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνη σαν μπουκάλι.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
11: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
11: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
11: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
12: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
13: Έφτασε! Έφτασε!
14: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
15: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
19: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
20: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
21: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
22: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
23: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
24: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
23: Γιατί?
24: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα

0: περισσότερα.
1: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζονάκη, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της. Τα κίνητρα των δραστών που πυρπόλησαν την καφετέρια στη Νέα Ιωνία εξετάζουν οι αρχές. Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα για άρση κυρώσεων και ξεπάγωμα κεφαλαίων προς το Ιράν. Ζαλγκίρης Ολυμπιακός στις 8 για την Ευρωλίγκα. Άστατος καιρός και 25 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.502 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks.
2: Red 96,3.

0: Bob Dylan, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Τρίτη πρωί, ο μήνας έχει 29. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στο Red Morning Show. Κατερίνα μου, ο Κυριάκος που γιορτάζει σήμερα είναι άλλος Κυριάκος, δεν είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει την ονομαστική του εορτή στις 7 Ιουλίου, της Αγίας Κυριακής της Μεγαλομάρτυρος. Μη στείλεις τίποτα λουλούδια σήμερα στο μάξι μου, θα γίνουμε ρεζίλι.
1: Είναι του Μεγαλομάρτυρος, του πάει λίγο παραπάνω, γιατί εμείς κάτι έχουμε πιάσει.
0: Έλα να δούμε τώρα τι έχει συμβεί σαν σήμερα που ο μήνας έχει 29.
1: Πες τα μας όλα.
0: 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. Mm-hmm. 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα με από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν ξέρεις, είναι.
1: Δεν το ξέρω το Μαφάλντα,
0: ήσουν αγέννητη εσύ, θα μάθω αργότερα. 1995, ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της απέναντι στη Γερμανία για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλώνει ο τότε Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας Καρόλος Παπούλιας.
1: Μάλιστα.
0: 2015, η ομάδα σου. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο Λονδίνο με σκορ 2-3 επί της Arsenal, η οποία ήταν η πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στην Αγγλία για το Champions League.
1: Πολύ ωραίο αυτό, δεν σε χάλασε.
0: 11 χρονάκια περάσανε, ρε Κατερίνα.
1: Μια χαρά, πάντοτε πρωταθλητές, παιδί μου.
0: Γενέθλια έχει ο Μελωδία σήμερα, ο αδελφός σταθμός. Άκου τώρα. Το 49 γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας. Το 57 ο Σοκράτης Μάλαμας. Το 1973 ο Φίβος Δελιβοριάς. Όλοι αυτοί έχουν γενέθλια σήμερα. Να πάμε να φάμε γλυκά στο Μελωδία.
1: Αφιέρωμα μεγάλο θα έχουν τα παιδιά δίπλα μας.
0: Έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. Την προσοχή σου. 1913 ο Ρούντολφ Ντίζελ, Γερμανός μηχανικός, εφευρέτης της μηχανής εσωτερικής καύσης που πήρε το όνομά του. Η μηχανή Ντίζελ, το πετρελαιοκίνητο.
1: Το πετρελαιοκίνητο τώρα, αχ Ντίζελ μου, τι τραβάμε με σένα, δεν ξέρω.
0: 1927, Βίλεμ Άιτχόφεν, Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1924. Και το 2009, σαν σήμερα, έφυγε η Σπέρα Τζαβράνα, Ελληνίδα ηθοποιός, σπουδαία, με αστήρευτο χιούμορ.
1: Αστήρευτο χιούμορ και έχει και μια καταπληκτική φωνή, έτσι. Δεν το συζητάμε.
0: Σε λίγο ανοίγουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαύρα, εδώ στο Red 96,3. Deep Mode, αμέσως τώρα.

0: Red Morning Show.
1: Take me back to my boat on the
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Πλησιάζοντας τις 8 και 4, πολύ στο Red 96,3. Έφτασε η ώρα εδώ στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Γιώργο, μια ερώτηση θέλω, ειλικρίνεια. Πόσο ψηλός είσαι, τι ύψος έχεις?
0: 1,77-1,78.
1: Είσαι στο normal επίπεδο.
0: Προς κοντό είμαι, δεν είμαι στο normal επίπεδο. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, τέλος πάντων.
1: Η έρευνά μας έχει άμεση σχέση με το ύψος και όσοι δεν είναι ευχαριστημένοι με το ύψος τους είναι πιο ζηλιάριδες και πιο ανταγωνιστικοί και αφορά κυρίως τους άντρες.
0: Μάλιστα, δηλαδή ο κονδός.
1: Κονδός, ναι.
0: Έχει τραβάει τα ζόρια του.
1: Δεν τα τραβάει, γιατί έτσι λένε Αμερικανοί επιστήμονες. Ρώτησαν 300 ανθρώπους για το ύψος τους και αν το θεωρούν ιδανικό ή και όχι. Όσοι αισθάνονται ότι τους λείπουν κάποιοι πόντοι, εκεί λοιπόν αναπτύσσεται η ζήλια. Ξέρεις, είναι το, ας το πούμε, κόμπλεξ, βέβαια. Τώρα δεν ξέρω αν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Εδώ φαίνεται ότι είναι.
0: Ο Καρβέλας στη δεκαετία του 80 έγραψε ένα τραγούδι «Είναι γάτα, είναι γάτα, ο κοντός με τη γραβάτα». Και όλες αυτές τις έρευνες των Αμερικανών τις ισοπαίδωσε, πρέπει να σου πω.
1: Λες, Πάντως, βάζουμε και ένα ερωτηματικό. Όχι ότι μειώνουμε την έρευνα. Μπορεί να είσαι ζηλιάρης και να είσαι και 2 μέτρα. Δεν αποκλείεται αυτό.
0: Δεν το συζητάμε. Ναι, πάντως, η έρευνα έβγαλε τα αποτελέσματά της.
1: Βέβαια, το ύψος, αν είσαι κοντούλης, είσαι και ζηλιαρούλης.
0: Κοντή, ψηλή, εύσωμη, αδύνατη, όλοι στο χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. Ακούστε λεπτομέρειες και ερχόμαστε αμέσως να δούμε την κίνηση, τον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
4: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
2: 10.502.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
1: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
2: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντα του δικού σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργεια? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια είμαστε κοντά σα εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια.
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
10: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3. Now.

0: Evanescence, καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Πλησιάζουμε στις 8 και 25 να δούμε την κίνηση στον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές εδώ στο Red Morning Show για το Red World Tour.
1: Φύγαμε, κίνηση πες μου.
0: Κίνηση αρχίζει και ζορίζει στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Το κέντρο έχει κάτι θεματάκια, εκεί στη Βασιλή Σοφία, στο ύψος του Χίλτον, στη Σταδίου, η κάθοδο της Μεσογείων και της Κηφισίας και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ήδη.
0: Ο καιρός σήμερα θα είναι σχετικά καλός, με αστάθειες στην Αττική. Θα έχουμε περιόδους συννεφιάς, μπορεί να πέσει καμιά ψυχά, αλλά θα έχουμε και περιόδους ηλιοφάνειας. Βόρεια άνεμοι στα 4 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας στους 26. Έτσι θα μας πάει όλη η εβδομάδα. Ναι, έτσι θα μας πάει φθινοπορεινά όλη η εβδομάδα.
1: Έτσι.
0: Την Κυριακή θα πέσει, το Σαββατοκύριακο θα πέσει πολύ θερμοκρασία. Δηλαδή η μέγιστη θα είναι στους 18-19 βαθμούς.
1: Δύσκολο,
0: δύσκολα να κατεβάσετε κανένα πουλοβεράκι, να στρώσετε κανένα χαλάκι. Δεν πειράζει τώρα, δεν χρειάζεται να φτάσει στο Αγίου Δημητρίου για να στρώσει τα χαλιά στο σπίτι.
1: Εγώ έβγαλα και το παπλωματάκι το ελαφρύ. Και να σας πω, φίλοι μου νοικοκυριδές, ότι υπάρχουν και κάποια παπλώματα σχετικά οικονομικά στα μεγάλα αυτά τα καταστήματα.
0: Μάλιστα.
1: Που μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου και να είσαι εκεί πένα. Είναι αυτό το λεγόμενο το λεπτό, αλλά σε καλύπτει, έχει δηλαδή θερμότητα.
0: Έκανες έρευνα αγορά δηλαδή, παπλωμάτων. Πολύ ωραία. Πάμε να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Τι μας έχεις ετοιμάσει?
1: Άκου τι γίνεται. Θα δεις τους πλασίμπα από κοντά με το αγαπημένο σου άτομο στην Ουαλία. 7 Δεκεμβρίου θα συμβεί αυτό το ευχάριστο και θα πάρεις και 500 ευρώ και θα έχεις την άνεσή σου, γιατί θα έχεις 4 ημέρες να το ευχαριστηθείς με την ψυχούλα σου.
0: Πολύ ωραία. Ανοίγουμε τις συμμετοχές από τώρα για 15 λεπτά στο redfm.gr. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Η συνονόματή σου, η Κατερίνα, είναι μία από τις συμμετέχουσες και της κάναμε ένα γρήγορο τηλεφώνημα.
2: Παρακαλώ.
0: Κατερίνα.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα. Πώς είσαι?
2: Πάρα πολύ καλά. Τώρα μόλις είσαι στη δουλειά μου.
0: Έχεις ξαναδεί τους Placebo live?
2: Ποτέ. Και πάντα ήθελα.
0: Ωραία. Αν με το καλό κερδίσεις, ποιον θα πάρεις μαζί, ρε Κατερίνα?
2: Θα πάρω λογικά τον αδερφό μου.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι πολύ φαν.
0: Αχα.
2: Αλλά αν δεν μπορέσει να πάρει άδεια, το αγόρι μου ή το πατέρα μου. Δεν ξέρω. Είναι πολλές οι επιλογές.
0: Το αγόρι το βάλαμε σε δεύτερη μοίρα, παρατήρησα.
2: Ναι, γιατί δεν είναι τόσο του ροκ.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν έχει γούστο το παιδί μου. Μόνο στο κορίτσι το πέτυχε.
0: Μα μας φέρεις κανένα δώρο αν κερδίσεις? Το έχει σκεφτεί αυτό?
2: Κάτι να σας φέρω.
0: Κατερίνα, από ποια περιοχή ακούς Red?
2: Χαϊδάρι.
0: Τέλεια. Έφαγα κάτι τρομερά φαγητά στο Χαϊδάρι της πράγματος. Δεν έχει σημασία. Κατερίνα, καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία, Κάθριν.
0: Φιλιά.
2: Γεια σας.
0: Καλή επιτυχία στην Κατερίνα. Σε όλους όσους συμμετέχετε, τρέχουν τα 15 λεπτά στο redfm.gr. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Εντάξει είμαστε?
1: Βεβαίως, καλή επιτυχία σε όλους.
0: Nirvana στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Η Kiss στο Red 96,3 κοντά στις 9:25. Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Η Κατερίνα είναι ειδικός άνθρωπος των social media, ξέρει τα πάντα. Όλη τη μέρα ασχολείται μόνο με αυτά, οπότε ξέρει και τα παραλυπόμενα.
1: Άκου τι γίνεται με μια τύπισσα στην Πάτρα, μια 38χρονη, η οποία έφαγε ένα blog στο Instagram από τον φίλο της. Mm-hmm. Είχαν ένα σύντομο φλερτάκι, ξέρεις. Okay. Ό,τι ξέρεις, σύντομο.
0: Τελειώσαμε σε μπλοκάρο φυλάκια.
1: Ναι, αυτός βέβαια της φέρθηκε απότομα, έτσι, να δώσουμε και ένα ελαφρυντικό. Mm-hmm. Δηλαδή την πέταξε σαν στη μένη λεμονόκουπα αυτά που κάνετε εσείς. Και έκανε και ghosting και blocking. Και σου λέει, έτσι είσαι, θα με ξεμπλοκάρεις μέχρι να μην υπάρχει αύριο. 203 προφίλ του έκανε στο Instagram και γενικά στα social media, όπου χρησιμοποιούσε κανονικότατα τις φωτογραφίες του, συστηνόταν σαν ο ίδιος και έβριζε τα άτομα του περιβάλλοντος. Δηλαδή, πρόσεξε, σου κάνω εγώ ένα προφίλ Γιώργος Βράτσος. Mm-hmm. Βλέπω ποιες ακολουθείς, κυρίως γκομενίτσες.
0: Και πάω και τσακώνω.
1: Και πάω και τις κάνω σύγχρηστες.
0: 203 ψεύτικα προφίλ του έκανε, γέμισε το Instagram.
1: Θα με μπλοκάρεις.
0: Πώς μπορώ να αμυνθώ? Είμαι εγώ, ρε παιδί μου, και μου βγάζει 203 ψεύτικα προφίλ. Υπάρχει τρόπος να αμυνθώ σε όλο αυτό ή απλώς κάθομαι και με λιθοβολεί όλη η Πάτρα?
1: Εντάξει, μωρέ, εσύ για τη μεγάλη πόλη. Άκου τι γίνεται. Μπορείς, βεβαίως, υπάρχουν κινήσεις είτε νομικά, τα οποία βέβαια κοστίζουν, έτσι. Δηλαδή για ένα άτομο το οποίο δεν έχει και την άνεση ή από το πουθενά δεν τα έχει συμπολογίσει. Ξέρεις τι, δεν κοστίζει όμως τίποτα το να είσαι ευγενής και παντελονάτος, έτσι.
0: Έχεις ένα δίκιο, θα μπορούσε να τη γλιτώσει τώρα αν φερότανε λίγο καλύτερα και λίγο πιο στοργικά στο κορίτσι αυτό.
1: Βέβαια. Άκουσε, το κορίτσι το εξόργησε. Ποτέ μην τα βάζεις με την γυναικεία γκρίνια και με τη γυναικεία ξέρεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά. Το νου σας, παιδιά, 203 προφίλ του έφτιαξε. Για όνομα του Θεού. Σκόρπιον στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, είτε από τα social media είτε όχι.

0: Μονοφόνικς, πλησιάζοντας τις 9 στο Red Morning Show της 3ης, 29 Σεπτεμβρίου, εδώ στον Red 96,3 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Μαζονακιάδα έχει το Red Morning Show, όπως και να το κάνουμε, είμαστε πάντα εντός θέματος.
1: 19 μέρες μετά, άλλη μια καταγγελία έρχεται στο φως από έναν άντρα αυτή τη στιγμή. Πήγε στο γιατρείο της Καρνεάδου για να χάσει κιλά και καταγγέλει ότι η γιατρός του είπε ότι δεν κάτι στο αίμα του και ότι αν δεν κάνει πλασμαφαίρεση θα γίνει γκέι, λέει.
0: Καλά, εντάξει, μιλάμε ότι έχουν υποθεί τέρατα σε αυτό το ιατρείο. Πρέπει να έχουν υποθεί τέρατα για να ξεγελάσουν τον κόσμο.
1: Ήθελε να βάλει την εξαρούμπα τσέπη, γιατί όλο αυτό το μερεμέτι ήταν 6.000 ευρώ.
0: Έβγανε τα 6.000 εντωμεταξύ, λες και ήταν για πλάκα, λες και ήταν αστεία.
1: Μιλάμε, λες και καραμέλες τα έπαιρνε. Και απορώ τα άτομα αυτά που έχουν και αυτό το επίπεδο ζωής για να μπορέσουν να διαθέσουν αυτά τα ποσά. Δεν έχουν έναν άνθρωπο να του συμβουλεύσει και να πει: παιδί μου, έλα εδώ, δεν γίνονται αυτά που λες.
0: Προσοχή, προσοχή, παιδιά, ούτε νεότεροι θα γίνουμε, ούτε θα καθαρίσουν τα πάντα. Ψυχραιμία, μη σας τάζουν άρες μάρες κουκουνάρες.
1: Ακριβώς, και εδώ έχουμε και το ζήτημα της υπόθεσης, Γιώργο, είναι ότι ψάχνουμε το άτομο το οποίο σύστησε τους γιατρούς αυτούς, τους αγύρτες, έτσι, ναι, στον Μαζονάκη, και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι ένα άτομο, λέει, του κοντινού περιβάλλοντος μέσω της δισκογραφικής, αλλά το ψάχνουμε ακόμα.
0: Θα τραβήξει πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Αναμένονται οι τοξικολογικές, η άρση των τηλεφωνικών απορρίτων. Θα έχουμε με Μαζονακιάδα να είμαι τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές. Τουλάχιστον.
1: Ελπίζουμε να πάρουμε το μάθημά μας από αυτή την ιστορία.
0: Red Hot Chili Peppers, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: Φτάνουμε στις 9, είναι πρωινό Τρίτης. Είστε στο Red 96,3, είναι το Red Morning Show. Κάθε πρωί 6 με 10 από Δευτέρα ως Παρασκευή με την Κατερίνα και τον Γιώργο μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει και το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή κιλοβατόρας 9,9 λεπτά. Μπες στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Έχουμε καλά νέα για τους coffee lovers της Αθήνας και έρχονται από τη νέα και ανανεωμένη Nespresso Boutique στο Κολονάκι, όπου άνοιξε ξανά τις πόρτες της και σε υποδέχεται σε έναν ολοκένουργιο χώρο με νέα αισθητική και ακόμα πιο όμορφη εμπειρία καφέ. Φυσικά έχει και πολλές εκπλήξεις και υπάρχει μαζί με την ανανεωμένη boutique και τον Espresso on the go που μπορείς να πάρεις τον καφέ σου, το αγαπημένο σου ρόφημα ζεστό ή κρύο και να τον έχεις μαζί σου στη βόλτα στο γραφείο ή όπου σε βγάλει η μέρα. Nespresso, what else?
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τι παίζει στην επικαιρότητα. Θα ανοίξουμε για 15 λεπτά τις συμμετοχές για το Red World Tour. Θα δούμε την κίνηση. Έχουμε εξομολογήσεις και ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
4: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
4: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
2: 10.502
3: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
11: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
12: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όρη και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
13: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Καρατσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
16: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
17: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
18: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
17: Αυτό είναι σχετικό.
18: Με τι?
17: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
19: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
21: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
22: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
24: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
25: Και από κρωματάκι.
24: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
26: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
27: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
28: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
27: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
29: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
30: Perfectly well.
29: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
31: What's our worst case scenario?
29: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς.
32: On the basis, he loved the winner.
29: Δίκαιε, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
0: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζονάκη, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της. Λουκέτο στη Θεσσαλονίκη σε κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με καταθέσεις μαρτύρων και 3 αιτήματα σε εκκρεμότητα. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν αντέχει τα Ιγκουάνα στο Μαϊάμι. Είναι τρομακτικά, θα μετακομίσω σε διαμέρισμα. Άστατος καιρός και 25 βαθμοί. Στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.502 ευρώ.
33: It's Red, it's Red, it rocks.
34: Red 96,3.

0: How You Remind Me, λίγο μετά τις 9. Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο στο Red 96,3. Είναι Τρίτη πρωί, 29 Σεπτεμβρίου. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο τι παίζει στην επικαιρότητα. Τελειώσαμε με τη Βύση.
1: Τελειώσαμε με τη Βύση, κοντά στα 6 εκατομμύρια. Ήταν τα έσοδα, 6 και
0: λες
1: κάτι.
0: Και θα μπουν στη τσέπη σας, κάνετε ρε. Τι πράγμα είναι αυτό.
1: Γιώργο, σε παρακαλώ.
0: Πόσα ξόδεψε, τι φόρεσε, τι δεν φόρεσε, πόσες τουαλέτες είχε, λοιπόν. Πόσοι αγανάκτησαν, πόσοι το χαρήκανε. Παρατήστε, μια χαρά συναυλία ήταν, τελειώσαμε όμως, παιδιά. Το Σάββατο έγινε. Φτάσαμε στην Τρίτη, τέλος με τη Βύση.
1: Ήταν μια πολύ ωραία συναυλία, φαντασμαγορική, αλλά κάποιοι ξέρεις ότι αρχίζουν και πουλάνε τα βραχιολάκια που έγραφε εκεί η Άννα Βύση, μοιράζονταν εκεί στο κοινό.
0: Περίμενε, ρε, εσύ. Αυτά τα βραχιολάκια είναι που το event, ας πούμε, τους δίνει σήμα και φωτίζονται κάποια συγκεκριμένη στιγμή.
1: Τώρα
0: είναι άχρηστα.
1: Όχι, όχι. Επειδή μας είχαν φέρει την επόμενη μέρα, εξακολουθούσαν να φωτίζονταν τα βραχιολάκια. Δεν ξέρω όμως για πόσο καιρό.
0: 50 ευρώ για να πάρεις ένα βραχιολάκι που έδωσε δωρεάν η παραγωγή στη συναυλία. Δώστε τα 50 ρικά.
1: Έτσι είναι. Άμα είσαι φανάτικ.
0: Λοιπόν, την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζονάκη, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της. Αφήνουν τη γιατρό, κρατάνε μόνο τον γιατρό.
1: Ναι.
0: Γιατί διαπίστωσαν ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν τους τα λέει πολύ καλά η συνεργάτηδά τους.
1: Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο ότι υποχρεούνται να έχουν έναν δικηγόρο. Κάποιοι ξέρουν σαν δικηγόροι ότι λένε μπαρούφες. Ναι. Αυτός μάλλον η γυναίκα μάλλον τις παραλέει.
0: Λουκέτο στη Θεσσαλονίκη σε κλινική που έκανε χημειοθεραπεία. Πίες χωρίς άδεια, αν είναι δυνατόν.
1: Αν είναι δυνατόν τώρα.
0: Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με καταθέσεις μαρτύρων και 3 αιτήματα σε κρεμότητα. Τα κίνητρα των δραστών που πυρπόλησαν την καφετέρια στη Νέα Ιωνία εξετάζουν οι αρχές. Αυτό ψάχνουμε να βρούνε. Είχε γίνει μια φωνική συμπλοκή σε αυτή την καφετέρια πριν κάποια χρόνια και τώρα την πυρπόλησαν.
1: Δεν είναι πάντως.
0: Ψάχνουν να βρουν αν ταιριάζουν αυτές οι δύο ιστορίες.
1: Είναι επικίνδυνο να έχεις καφετέρια και να μένεις από πάνω. Καταρχάς πρέπει να είναι πολύ δύσκολο με τους θορύβους και αυτά.
0: Έχεις ένα δίκιο. Σε αυτό δεν μου έχει τύχει. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι κλείνουν και απόψε στις 10 παρά 20. Γίνονται εργασίες μέχρι και την Πέμπτη.
1: Δεν γίνεται δουλειά όμως έτσι.
0: Κάτω δεν έχουμε νεότερα. Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσιεύματα για άρση κυρώσεων και ξεπάγωμα κεφαλαίων προς το Ιράν. 2,25, 2,20 κίνδυνα.
1: 107 το Brent.
0: Πολύ διαβασμένη είσαι, ρε Κατερίνα.
1: Όταν αφορά την τσέπη μας, πρέπει να ξέρουμε για να προστατευόμαστε. Δεν υπάρχει λύση. Να σου πω κάτι. Στο σούπερ μάρκετ, πες ότι βρίσκεις ένα ακριβό χαρτί και πας σε ένα άλλο
0: χαρτί,
1: σε ένα παράλληλο. Ένα χαρτί υγεία, σου λέω, ξέρω εγώ. Όταν όμως είναι η βενζίνη ένα υλικό, ένα μάλλον είδος το οποίο δεν μπορείς να το αποφύγεις, τι να κάνεις εκεί.
0: Έχεις τα δίκια σου. Πας σούπερ μάρκετ συχνά.
1: Βέβαια πάω σούπερ μάρκετ.
0: Καθημερινά ή τα μαζεύεις και κάνεις μια άλλη λίστα και πας μια φορά τη βδομάδα.
1: Επειδή έχω αυτό
0: κάνω για έναν φίλο που ενδιαφέρεται.
1: Επειδή έχω αυτό το πρόγραμμα, συνήθως πηγαίνω και παίρνω ό,τι μου λείπει και πολύ λίγο. Έτσι. Δεν στο κάνω.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά έχει επικαιρότητα. Σε λίγο θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour, να δείτε τους πλασίμπο στην Ουαλία και θα μιλήσουμε
1: αυτό
0: και με μια συμμετέχουσα. Αυτό είναι δωράκλα. Προς το παρόν, Begging στο Red 96,3. Καλημέρα. Καλή Τρίτη σε όλους.

0: Κοντά στις 9 και 4, Red 96,3. Καλημέρα σε όλους. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος. Κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή, 6 με 10 στο Red Morning Show. Έλα να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, θα πας να δεις τους πλασίμπο με το αγαπημένο σου άτομο, 500 ευρώ, και θα έχεις και 4 ημέρες για να το ευχαριστηθείς με την ησυχία σου και φυσικά μια εμπειρία ζωής. Στο πλαίσιο του Red World Tour, ανοίγουμε τώρα τις συμμετοχές. Μπες στο redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία.
0: Τα είπες όλα.
1: Σου άρεσε.
0: Η συναυλία διεξάγεται στις 7 Δεκεμβρίου στην Ουαλία, οπότε κοντοζυγώνει.
1: 7 Δεκεμβρίου Ουαλία με το αγαπημένο σου άτομο και πλασίμπο. Τι άλλο θέλεις δηλαδή?
0: Η Κατερίνα από το Χαϊδάρι είναι μία από τις συμμετέχουσες. Την πήραμε ένα γρήγορο τηλεφωνάκι.
2: Παρακαλώ.
0: Κατερίνα.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα. Πώς είσαι?
2: Πάρα πολύ καλά. Τώρα μόλις είσαι στη δουλειά μου.
0: Έχεις ξαναδεί τους Placebo live?
2: Ποτέ. Και πάντα ήθελα.
0: Ωραία. Αν με το καλό κερδίσεις, ποιον θα πάρεις μαζί, ρε Κατερίνα?
2: Θα πάρω λογικά τον αδερφό μου.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι πολύ φαν.
0: Uh-huh.
2: Αλλά αν δεν μπορέσει να πάρει άδεια, το αγόρι μου ή το πατέρα μου. Δεν ξέρω. Είναι πολλές οι επιλογές.
0: Το αγόρι το βάλαμε σε δεύτερη μοίρα, παρατήρησα.
2: Ναι, γιατί δεν είναι τόσο του ροκ.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν έχει γούστο, παιδί μου. Μόνο στο κορίτσι το πέτυχε.
0: Μα φέρει κανένα δώρο αν κερδίζει, το έχει σκεφτεί αυτό?
2: Κάτι να σα φέρω.
0: Κατερίνα, από ποια περιοχή ακούς Red?
2: Χαϊδάρι.
0: Τέλεια. Έφαγα κάτι τρομερά φαγητά στο Χαϊδάρι τη πράξη. Δεν έχει σημασία. Κατερίνα, καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία, κάθε.
0: Φιλιά.
2: Γεια σας.
0: Καλή επιτυχία στην Κατερίνα και σε όλους όσους συμμετέχετε στο Red World Tour. Τρέχουν τα 15 λεπτά. Μπαίνετε στο redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Θα δείτε Placebo live στην Ουαλία στις 7 Δεκεμβρίου.
1: Θα σταματήσεις να είσαι ζήτη, τουλάχιστον μας πάνε στο εκβιαστόν, έτσι.
0: Ναι,
1: ζητάς συνέχεια.
0: Έχεις ένα δίκιο. Να μην φέρετε τίποτα, ρε, να πάτε να το ευχαριστηθείτε.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
5: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
3: 10.502.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
1: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
3: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 118. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.

Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Red Morning Show.

0: Κάρλος Σαντάνα κοντά στις 7:25. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Δύσκολα τα πράγματα, Κατερίνα, στους δρόμους της Αθήνας. Ναι, εδώ το Red Morning Show θα δώσει κίνηση real time. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται?
1: Μία φορά να μου πεις ότι εκεί γύρω στις 9 και ότι είναι μια χαρά η κίνηση.
0: Ναι,
1: μία φορά.
0: Να κάνουμε εκπομπή Red Morning Show την Κυριακή του Πάσχα, να στα πω όλα όπως τα θέλεις. Ο δυσκολότερος δρόμος του Λεκανοπεδίου είναι και σήμερα η λεωφόρος Κηφισού, η οποία στο ανωδικό ρεύμα ακινητοποιεί τους οδηγούς από το ύψος της Ιεράς Οδού και τους οδηγεί προς τη γέφυρα της Αγαρνών με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Ίδια εικόνα σημειώνεται και στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κίμης.
1: Δεν μου τα λες καλά.
0: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον άξονα, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη. Εντάξει, είμαστε μέχρι εδώ.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολα. Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στην κάθοδο της Στιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι και στη Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου προς τον Άγιο Γιώργιο στον Άταλο Καματερού. Αυτά έχει το μενού.
1: Δεν, απλά δεν.
0: Απλά δεν. Αν εντοπίσετε κι αλλού κίνηση, θα πει τώρα η Κατερίνα, ναι, σε κάνα στενάκι στη Δροσοπούλου, ξέρω. Στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. 6980 963 963. Καλημέρα και υπομονή.

0: R.E.M. Losing My Religion, 10 παρα 25, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων, ακριβώς ό,τι λέει η λέξη, εξομολογήσεις. Μας στέλνετε στο Viber, γραπτές ή ηχητικές, 6989-63-963, τις διαχειρίζεται η Κατερίνα και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Φίλος μας εξομολογείται ότι έχει χωρίσει εδώ και 5 χρόνια από την πρώην του, όμως δεν μπορεί να σταματήσει να την στοκάρει, σε εισαγωγικά, στα social media, βλέποντας συνέχεια καθημερινά το προφίλ της με διάφορα άλλα διαφορετικά ψεύτικα προφίλ.
0: Αθώς, άγιος, κανένα πρόβλημα. Αν δεν την ενοχλεί, ας κάθεται να την παρακολουθεί με να περάσουν και 10 χρόνια.
1: Αμαρτωλός από το δικό μου συγχωροχάρτη, το δικό μου το παπί, όπως λέγεται αυτό. Ναι, ναι, ναι. Η δικιά μου εκκλησία λέει ότι είναι αμαρτωλός, γιατί αγόρι μου προχώρα. Και άμα βγαίνεις και με ένα άλλο άτομο, δεν είναι σωστό, ρε παιδί μου, να κοιτάς τι κάνουν οι πρώοι.
0: Ρε παιδί μου, κουτσομπολιό κάνει ο άνθρωπος. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Αν δεν είναι ενοχλητικός, αν δεν την παρασύρει, ας πούμε, γιατί δεν την ενοχλεί, μια χαρά είμαστε. Αθώς, αγόρι μου, ρίχτε κι άλλες εξομολογήσεις στο Viber. Ό,τι βγάλετε τα από μέσα σας, παιδιά. Εδώ είναι η Κατερίνα έτοιμη για όλα. 6989-63-963 μπορείτε να μας στείλετε είτε ηχητικές εξομολογήσεις είτε γραπτές και εμείς θα σας βγάλουμε στη σέντρα. Rolling Stones στο Red 96,3. Σε λίγο έρχεται το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Τρίτης. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Red Morning Show.
1: You're in the army now.
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Phil Collins, 10 παρατέταρτο. Red Morning Show, Red 96,3. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Συνεπέστατη στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού με το ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ τέτοια ώρα κάθε μέρα.
1: Μία κακή σχέση, ξέρεις, μία κακή σχέση στο ανάμεταξύ μας μπορεί να έχει ένα τέλειο σεξ. Πώς γίνεται αυτό?
0: Πώς γίνει αυτό?
1: Το ψάξε ο κοινωνιολόγος η Αλυσία Walker και μας λέει ότι μπορεί να τσακώνεσαι όλη μέρα. Δεν συμφωνείς ούτε στο τι θα φας, αλλά το βράδυ γίνεται το καμό.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Διαφωνώ απόλυτα, ρε εσύ. Αν δεν συμφωνούμε στο φαγητό που είναι το βασικό, δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ και στο σεξ. Τέλος πάντων.
1: Επανέρχομαι στην Walker, η οποία σου λέει άλλο η αγάπη, αλλά άλλο θέμα η χημεία. Μετά η ανασφάλεια. Όταν η σχέση τρίζει, το σεξ γίνεται επιβεβαίωση. Είμαστε ακόμα μαζί, κατάλαβε. Μιλάμε για αρρωστημένες καταστάσεις.
0: Τρίζει για το κρεβάτι, ναι. Τι άλλο λέει η επιστήμονα?
1: Το πρόβλημα είναι ότι το καλό σεξ σε κρατάει εκεί. Πας να φύγεις και λες μισό. Πού θα δω όλη τέτοια χαρά στα σκέλια μου? Εδώ έχουμε πιάσει και λεπούρι.
0: Σε καμία περίπτωση, μόνο το καλό φαγητό σε κρατάει.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Περνάει από το στομάχι, δηλαδή, ερωτά.
0: Ναι,
1: και άμα σου κάνει καλές πίτες και καλές τίτες.
0: Φτάνει, Κατερίνα, φτάνει. Εντάξει, κράτα την έρευνα για πάρτι σου. Βρείτε τα στο φαγητό και θα τα βρείτε και στο κρεβάτι, παιδιά. I Will Survive στο Red 96,3. Θυμίζουμε, αυτή την Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο με 10.502 ευρώ special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Στέλνετε SMS Win στο 19.600 με τελικό κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καλή επιτυχία. 10.502 ευρώ κληρώνονται αυτή την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις.

0: Πλησιάζουμε στις 10 στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Καθημερινά, Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 10, το Σαββατοκύριακο τα καλύτερα της εβδομάδας 8 με 10.
1: 8 με 10 σηκώνεσαι, παίρνεις το καφεδάκι σου και ακούς όλο το σωρόλο που γίνεται την εβδομάδα, δεν χάνεις τίποτα.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας και έρχονται από την Nespresso, η αγαπημένη Nespresso Boutique στο Κολωνάκι, μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη και έτοιμη να σε υποδεχτεί σε έναν ολοκένουργιο χώρο με νέα αισθητική και μία ακόμα πιο όμορφη εμπειρία καφέ με πολλές εκπλήξεις. Μαζί με την ανανεωμένη boutique έρχεται και κάτι καινούργιο στο Κολωνάκι. Nespresso on the go. Πλέον μπορείς να κάνεις μία στάση στην boutique, να διαλέξεις το αγαπημένο σου ρόφημα ζεστό ή κρύο και να το πάρεις σε όλη τη διάρκεια της ημέρας σου. Γιατί Nespresso, what else?
0: Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μία ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις. Κοιτάλης στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Αύριο Τετάρτη στις 6 το πρωί, Red Morning Show.
1: Φιλάκια!
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
4: Πάρα πολύ αλήθεια, μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
4: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε τι, μαμά, θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
2: 10.502
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
11: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
11: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
11: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival.
12: φέρτο.
13: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
14: Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
15: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
16: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
17: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
20: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
21: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
20: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
23: Φωτογράφηση.
22: Γιατί?
23: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
22: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
24: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
25: Perfectly well, what's going on.
24: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
25: What's our worst case scenario?
24: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, το Αλεχάνδρο Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
26: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
27: Euphoria! The Pit!
26: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
28: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Τα κίνητρα των δραστών που πυρπόλησαν την καφετέρια στη Νέα Ιωνία εξετάζουν οι αρχές. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι κλείνουν και απόψε στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα για άρση κυρώσεων και ξεπάγωμα κεφαλαίων προς το Ιράν. Η Ιταλία επικράτησε της Τουρκίας εκτός έδρας με 4-1, ενώ η Γαλλία βρήκε τον τρόπο να νικήσει το Βέλγιο 1-0 για το Nations League. Άστατος καιρός και 25 βαθμοί στην Αντι. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.502 ευρώ.

Ο μοναδικός Marilyn Manson διασκευάζει Eurythmics με ένα τελείως δικό του προσωπικό τρόπο, Sweet Dreams. Καλή σου μέρα, είναι Τρίτη πρωί, 29 Σεπτεμβρίου, στον Red 96,3 Πνελόπη Αναστασοπούλου. Και θα ανοίξω αμέσως τις συμμετοχές για το Red World Tour, γιατί αυτή τη φορά θα πας αν κερδίσεις το Cardiff στην Ουαλία, σε μία από τις πιο όμορφες και φιλόξενες πόλεις, για να δεις live τους αγαπημένους Placebo. Έχεις 15 λεπτά χρόνο λοιπόν, από τώρα μπες στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3, εκεί θα βρεις μία φόρμα συμμετοχής, θα τη συμπληρώσεις. Και αυτό ήταν. Μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Όταν κερδίσεις 4 μέρες στο Cardiff, μαζί σου ένας δικός σου άνθρωπος, δύο άτομα θα πάτε εκεί, 500 ευρώ να τα ξοδέψετε όπως θέλετε εσείς, και φυσικά θα δημιουργήσετε μαζί μια υπέροχη ανάμνηση, μια υπέροχη συναυλιακή εμπειρία. Placebo live στο Cardiff. Αυτό είναι το Red World Tour. Καλή επιτυχία. No one like you, Scorpion, σαν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3, 10 λεπτά περίπου μετά τις 10.

Τρίτη πρωί στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου, The Show Must Go On, η Queen. Το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε ο Freddie Mercury, γνωρίζοντας ότι θα φύγει από τη ζωή, και το τραγουδάει σχεδόν σαν να μιλάει με το χρόνο, σαν να έχει μια δύναμη που ξεπερνάει κάθε φόβο. Είναι ένα καλό reminder για να εκτιμούμε τα πράγματα που έχουμε στη ζωή μας. Έχεις λίγη ώρα ακόμα για να λάβεις μέρος στο Red World Tour που θα σε στείλει στο Cardiff για να δεις live τους Placebo, μπαίνοντας στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση. Τους ακούμε τώρα, Placebo, Daddy Cool. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Fly Away, ο αγαπημένος μας Lenny Kravitz, ένας από τους πιο ολοκληρωμένους καλλιτέχνες της γενιάς του. Στον Red 96,3 από την Ελόπη Αναστασοπούλου, Τρίτη πρωί 29 Σεπτεμβρίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον, η Greenpeace Γκρίσκι. Βέβαια, εφελάς μας λένε ότι είναι kinda sick να μην θεωρήσω ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπος, kinda sick να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος, kinda sick όταν δεσμεύεσαι να εφαρμόσεις ένα μέτρο να το κάνεις. Greenpeace Γκρίσκι και βέβαια εφελάς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία της θάλασσας και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλος του 2026. Οι δεσμεύσεις της χώρας δεν είναι ευχές. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα sites των δύο οργανώσεων. Στη συνέχεια, The Final Countdown, έρχονται η Europe, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: στιγμή περισσότερα.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
8: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
1: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκας σημαίνει δυνατός και το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
2: Είναι δυνατός ο μαλάκας. Είναι ανίκητος ο μαλάκας.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Crazy Town, Butterfly. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Τρίτη πρωί, 29 Σεπτεμβρίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Χρηματοκιβώτιο γεμάτο. Έχει μέσα 10.502 ευρώ. Special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Εσύ διεκδικείς το ποσό, τα 10.502 ευρώ με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19.600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 2 του μήνα, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. 10.502 ευρώ, πολύ μεγάλο το ποσό. Διεκδίκησέ το με το μήνυμά σου και καλή σου επιτυχία. Και τώρα οι Eagles και το Hotel California, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11.

0: Fairy Tale Gone Bad, η Sunrise Avenue, Red 96,3, Τρίτη πρωί, 29 Σεπτεμβρίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σε διαφημιστικό περιβάλλον Greenpeace Greece και WWF Ελλάς. Μας λένε ότι είναι kinda sick να μην θεωρείς ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπος. Kinda sick να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος και kinda sick όταν δεσμεύεσαι να εφαρμόσεις ένα μέτρο να το κάνεις. Greenpeace Greece και WWF Ελλάς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία της θάλασσας και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλος του 2026. Δεσμεύσεις της χώρας δεν είναι ευχές. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στα sites των δύο οργανώσεων. Πινέλοπε Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Linkin Park για τη συνέχεια και Numb, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ένα μπουκάλι.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζονάκη, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της. Λουκέτο στη Θεσσαλονίκη σε κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Συνέχιζε τη δίκη για τα Τέμπη με καταθέσεις μαρτύρων και 3 αιτήματα σε εκκρεμότητα. Η όμορφη κίνηση του Ρονάλντο σταμάτησε την προθέρμανσή του για να υπογράψει τη φανέλα ενός μικρού Νορβηγού. Άστατος καιρός και 25 βαθμοί στην Αττική. Γιώργος Βράτσος, το νου σου. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.502 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

Λίγα λεπτά μετά τις 11 με Bon Jovi, It's My Life. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Κάθε μία ώρα εδώ η παραγωγή του Red από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Ανοίγουμε τις συμμετοχές για το καινούριο Red World Tour που θα σε στείλει στο Cardiff, στην Ουαλία, για να δεις live τους Placebo. Είναι αυτή η ώρα λοιπόν. Ανοίγω τις συμμετοχές τώρα. Έχεις 15 λεπτά χρόνο στη διάθεσή σου. Μπες στο redfm.gr ή αλλιώς στο application του Red 96,3. Θα βρεις εκεί μία φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνεις και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Όταν κερδίσεις, θα πας μαζί με ένα δικό σου άνθρωπο για παρέα 4 μέρες στο Cardiff με 500 ευρώ στην τσέπη. Να τα ξοδέψετε όπως θέλετε εσείς και φυσικά να ζήσετε μαζί μια υπέροχη συναυλιακή εμπειρία. Η Placebo στο Cardiff. Αυτό είναι το Red World Tour. Καλή επιτυχία. Getting away with it, James. Και αμέσως μετά, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Αν κυλιάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Red 96,3 με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ριφ στην ιστορία της μουσικής. Λίναρντ Σκίναρτ και Sweet Home Alabama. Fun fact, κανένα από τα μέλη της μπάντας δεν είναι από την Αλαμπάμα. Το τραγούδι αυτό έχει ένα πολιτικό χαρακτήρα, δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον τόπο, με αυτή την πολιτεία. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Έχεις λίγη ώρα ακόμα για να λάβεις μέρος στο Red World Tour που αυτή τη φορά σε στέλνει στο Cardiff, στην Ουαλία, για να δεις live τους Placebo. Μπες στο redfm.gr ή στο application του Red και θα βρεις εκεί μία φόρμα συμμετοχής. Συμπλήρωσε τη, καλή σου επιτυχία. Like the way I do, Melissa Etheridge. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Η Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3 με το Californication, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Greenpeace Greece και η VVF Ελλάς μας λένε διάφορα πολύ ενδιαφέροντα kinda sick, όπως το να μην θεωρείς ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπος. Kinda sick να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Και kinda sick όταν δεσμεύεσαι να εφαρμόσεις ένα μέτρο να το κάνεις. Greenpeace Greece και VVF Ελλάς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία της θάλασσας και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλος του 2026. Της χώρας δεν είναι ευχές. Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις αν μπεις στα sites των δύο οργανώσεων. Λίγο πριν τις 11.30 Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red, έρχονται οι Savage Garden, Break Me, Shake Me. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Συγκινήθηκε πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία.
8: Σούπερ μάρκετ.
7: Μίτινγκ.
8: Λογαριασμό
7: ενεργείο.
8: Ελευθερικά.
7: Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολεία Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
11: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
12: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
13: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια

0: Nasis Ready. Εισιτήρια στο nasis.org. Ο Νάσης στέγει.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
7: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
8: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Δεν χρειάζεται συστάσεις. Led Zeppelin, Πινελόπε Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Έχουμε special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια για το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα 10.502 ευρώ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Διεκδίκησε το ποσό, τα 10.502 ευρώ με το μήνυμά σου. Στείλε win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση. Μηντιατέλ, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. 10.502 ευρώ, διεκδίκησέ τα, είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο και σε περιμένουν. Καλή σου επιτυχία. Dream On, η Aerosmith, το σωστό τραγούδι τη σωστή στιγμή. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Red 96,3 Pink You and Your Hand. Πινελόπη Αναστασοπούλου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ψάχνεις τρόπο να περάσεις με την οικογένειά σου δημιουργικά τις Κυριακές. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ σε προσκαλεί για 16η συνεχόμενη χρονιά σε ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις. Θα φτιάξεις το δικό σου τηλεγράφημα από πυλό, θα εκπαιδεύσεις ρομπότ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και θα δημιουργήσεις πρωτότυπα τηλέφωνα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις εκπλήξεις που σε περιμένουν, καθώς το Μουσείο μεταμορφώνεται τις Κυριακές σε ένα κόσμο δημιουργικότητας και μάθησης για μικρούς και μεγάλους. Κλείσε τη θέση σου τώρα δωρεάν στο tegroupmuseum.gr. Έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης, μείνε συντονισμένος, ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour που αυτή τη φορά σε στέλνει στο Cardiff στην Ουαλία για να δεις live τους Placebo. Πριν το Γιάννη, Paradise City Guns N' Roses, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
2: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
2: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι.
1: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
2: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
3: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
1: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: It's Red. It rocks. Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Τα κίνητρα των δραστών που πυρπόλησαν την καφετέρια στη Νέα Ιωνία εξετάζουν οι αρχές. Οι σταθμοί μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη κλείνουν και απόψε στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα για άρση κυρώσεων και ξεπάγωμα κεφαλαίων προς το Ιράν. Ο Νταβίτ Φουστέρ βρίσκεται στην Ελλάδα και συζητάει με τον Ολυμπιακό για να αναλάβει πόστο στην ομάδα του Πειραιά. Άστατος καιρός και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου, Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Dave Grohl, Chris Novoselic εκτίμησαν τον Kurt Cobain, έπαιξαν live στα MTV Awards, πήραν και το βραβείο Nirvana Red 96,3. 10 μετά τις 12, ετοιμάσου και τη φεύγεις. Εμπειρία ζωής, Red Gold Tour Placebo, live στο Cardiff. Τώρα, για τα επόμενα 15, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις. Ακυλάς
1: στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
0: sportfm.gr, στο application του Red. Εσύ και η παρέα σου 4 ημέρες στο Cardiff και 500 ευρώ. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

7 τις 12 μεσημέρι Τρίτης, 2 για να φύγει ο Σεπτέμβριος, άλλες 2 για να έρθει η Παρασκευή. 10.502 ευρώ μετρητά. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3. Να παίξεις και τώρα, redfm.gr. Faint, Linkin Park, να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: 5η, 1η Οκτωβρίου είναι Las Vegas, παίζουν στο πραγματικό παράδεισο της μουσικής, το Sphere, χωρητικότητας 20.000 θεατών. Μία εμπειρία ζωής την έζησες με U2 Red World Tour. Μάλιστα, αυτή την ημέρα του 2003 οι U2 θα εγκαινίασαν το Sphere. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου μέχρι τις 3, χορηγός εκπομπής Vodafone CU, φοιτητικό. Προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CU Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή με τον δικό τους τρόπο, γεμάτη ακόμα με περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneCU.gr. They wanna love REM.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria! The Pit!
4: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Στο Intervet & Life Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκας σημαίνει δυνατός και ναι. Το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
20: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
21: Red Morning Show.
22: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
23: Αγγιλάει στο αίμα σου.
24: Είναι Red 96,3.

Nightmare. Το Brent στα 106 δολάρια παρακαλώ. Χρηματοκιβώτιο ανεβασμένο. 10.502 ευρώ μετρητά για ό,τι αγαπάς. Ανοίγει αυτή την Παρασκευή στο Red 96,3 στις 4 το απόγευμα. Με Μέρι Μαργέλη να καλεί μέχρι να βρεθεί νικητής. Win. Αποστολή στο 19600 Media Tel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20 αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠΑ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Ευρωπαϊκή γραμμή συμβουλευτική για τα τυχερά παιχνίδια 1114. Όροι διαγωνισμού. frontstage.gr. redfm.gr. Sticks, boat on the river. Να κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

0: Κανονικά τώρα τον Οκτώβριο θα έπρεπε να περιμένουμε τις νέες εκδόσεις AI. Δεν θα γίνει, δεν θα συμβεί, κίνδυνος. Ήδη μοντέλα AI έχουν παραβεί κανόνες, έκαναν ό,τι απαγορεύεται, δεκάδες χιλιάδες στα περιστατικά και είμαστε μόνο στην αρχή. Γιάννης Νεουνάκης στην παρέα 12.3, χορηγός εκπομπής, η Vodafone, μια στιγμή είναι αρκετή. Να σπάσει το κινητό, υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά, από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλάβη και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Βάζω τίμο μας με Brian Morgan τον Placebo. Μένεις εδώ, στη μία κάτι. Ανοίγω τις γραμμές. Red World Tour, Placebo, live στο Cardiff.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Αγγιλάει στο αίμα σου.
11: Είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζονάκη, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της. Λουκέτο στη Θεσσαλονίκη σε κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Συνέχιζε τη δίκη για τα Τέμπη με καταθέσεις μαρτύρων και 3 αιτήματα σε κρεμότητα. Χάος στην Αργεντινή, ακυρώθηκαν 2 γκολ στην Al Boys και οι ποδοσφαιριστές της κυνήγησαν τους διαιτητές. Άστατος καιρός και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Bad Men για τον καιρό. Καλά τα πήγε το πρωί. Ήλιος φωτεινός δυνατός, τώρα κρυφτούλη με τις συνέχειες μέχρι την επόμενη ευκαιρία. Έχεις ευκαιρία όμως τώρα να ζήσεις ταξιδάρα εμπειρία ζωής. Red World Tour, Placebo Life στο Cardiff 7 Δεκεμβρίου. Για σένα και την παρέα 4 ημέρες 500 ευρώ. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο redfm.gr ή το application του Red. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. You somebody, Kings of Leon, εκεί στο αίμα σου είναι Red.

Όσα χρόνια και να τους ακούς, περισσότερο Doors θα ανακαλύπτεις. Πολύ μπροστά από την εποχή τους. Πολύ. Έχεις 9 λεπτά ακόμα για να μπεις, να διεκδικήσεις, να ζήσεις. Εμπειρία Red World Tour, Placebo Live στο Cardiff 7 Δεκεμβρίου. Μπες redfm.gr στο application του Red. Συμπλήρωση τη φόρμα συμμετοχής. Cranberries, Zombie. Εκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

0: 23 μετά τη μία μεσημέρι Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου. Θέλαμε καλύτερο τον καιρό, δεν μας κάνει όμως τα χατήρια, δεν. Χρηματοκιβώτιο κάνει πολλά χατήρια. 10.502 ευρώ. Ανοίγει τώρα 96,3 Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Η Μέρη Μαργίλη ψάχνει για σίγουρο νικητή. Χορηγός εκπομπής Vodafone See You. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος στη φοιτητική ζωή, υπάρχει ο δικός σου. Γι' αυτό το See You προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό. Ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneSeeYou.gr. Steven Tyler, Crazy, Aerosmith τώρα.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Συγκινήθηκα πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
8: Έκθεση.
7: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
8: Age of Content.
7: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
8: Όρακλ.
7: Ρόμπερτ Άικ.
8: Ιδίποδας.
7: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
8: Συζήτηση.
7: Ρωμαίο Καστελούτσι.
8: Φάουστ.
7: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
8: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
7: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
8: Λάγκλες.
7: Νίκος Καραθάνος.
8: Έπος.
7: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Δυνάμωσε τον Red
1: 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Έφτασε!
13: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
14: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
16: Δεν
17: θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
16: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
18: Red Morning Show.
19: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Την ερχόμενη Τρίτη η Deep Purple είναι στην Αθήνα στο κλειστό ΟΑΚΑ. Την ερχόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα, το χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3. Δίνει 10.502 ευρώ μέτρητα. Μέρη Μαργέλη τηλεφωνεί για σίγουρο νικητή. 10.502 cash. Win αποστολή στο 1960 MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ερευνητής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται για άτομα άνω των 18, κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. Όρη διαγωνισμού. frontstage.gr, redfm.gr. Rock you like a hurricane. Scorpions, μεσημέρι Τρίτης. Αγγιλάς το αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Aerosmith είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Όποιος να έχει πρόβλημα με τον ύπνο, το ελαιόλαδο, το παρθένο ελαιόλαδο, φαίνεται πως κάνει πολύ καλό στις αϊπνίες. Το έλεγε και ο παλιός, Βαλελάδι και Λαβράδι, βράδυ. Γιάννης Λεουνάκης, Φαρέα 12-3, χορηγός εκπομπής Vodafone TV. Τι να πρωτοδείς, ξεκινάς με Night of the Seven Kingdom, συνεχίζεις με τέταρτη σεζόν του The Bear, το πας με Murder in the Building και Vodafone TV. Έχει μια μεγάλη λίστα με πολύ βραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε, όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Βάζω ACDC, Thunderstruck στις δύο κάτι, σου δίνει ευκαιρία. Red World Tour, ανοίγω τις συμμετοχές. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Βιδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς.

0: του Grand Massoutis, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: It's Red, it rocks. Red 96,3.

Life Matter. Η ζωή μετράει, το έχουν δηλώσει επανειλημμένως οι Μετάλλικα με αφορμή το Nothing Else Matters. Καλό μεσημέρι και πάλι 12 μετά τις 2. Τώρα ανοίγω τις συμμετοχές. Να ζήσεις Red World Tour, Placebo Live στο Cardiff, ταξίδι εμπειρία ζωής. Συμπλήρωσε τώρα τη φόρμα συμμετοχής στο redfm.gr ή το app του Red. Σου δίνω 15 λεπτά. Γιάννης Λεουνάκης με Cutting Crew. I just died in your arms tonight. Αν κυλάει στα αίμα σου, είναι Red 96,3.

Χρόνια η Μαρή Κάρμεν που εκδιώχθηκε από το σπίτι της, έβγαλε όλη την Ισπανία στον δρόμο για μια ολόκληρη εβδομάδα. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά επιστρέφει στο σπίτι. Έχεις 7 λεπτά ακόμα να διεκδικήσεις Red World Tour. Τώρα στο application του Red ή redfm.gr συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Believer, I am. Αν κλαίστε, έμα σου, είναι Red.

0: Ζω είναι αγώνα. Living on a prayer, Bon Jovi. Μεσημέρι Τρίτης, 26 μετά τις 2. Γιάννης Λεουνάκης παρέα στο Red 96,3. Χορηγός εκπομπής Vodafone See You. Vodafone See You, για τη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Γι' αυτό προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό. Ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafoneseeyou.gr. Everybody hurts, R.E.M.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι.
5: Όλη μέρα σας άκουγα. Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύντατη των μισιών.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι. το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
1: Είναι δυνατός ο μαλάκας. Είναι ανήκει του ο μαλάκας.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Για να μπει καλά Οκτώβριος, 10.502 ευρώ μετρητά από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο Red 96,3. Η Μέρη Μαργέλη κάνει κλήρωση 4 με 5 καλή για σίγουρο νικητή. Win αποστολή στο 1960 MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση, δική μας συμμετοχής, ή άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια. 11-14 όδροι διαγωνισμού. Frontstage.gr, redfm.gr. Smells like Teen Spirit, Nirvana, μεσημέρι Τρίτης. Αγγελιά στο αίμα σου, είναι Red.

0: Δικαίως όλοι μιλάνε για τους Oasis. Όπως θα έχεις μάθει, ανακοίνωσαν 42 εμφανίσεις επιλεκτικά σε Ευρώπη, Αμερική, μόνο στάδια και είναι όλες sold out και δεν θα υπάρξουν επιπλέον ημερομηνίες, μόλις δήλωσαν. Ακούς Red 96,3, χορηγός εκπομπής Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Βάζω Animals, House of the Rising Sun αμέσως μετά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς ανοίγει αμέσως τις συμμετοχές Red World Tour. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου από τις 12. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις στα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου

0: Ο Νάσης Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Ο Νάσης στέγει.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
2: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Σωστά το είπε ο Γιάννης Λεωνάκης. Αποχωρώντας, ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς ανοίγει αμέσως τις γραμμές του Red World Tour για να βρεθεί στο live των Placebo 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία. Να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Αυτό λοιπόν κάνω τώρα. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Σου δίνω 15 λεπτά. 10 μετά τις 3. Τρίτη μεσημέρι, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red φυσικά. Τα

Black Betty Ram Jam με 22 Κελσίου στο Μαρουσιτόρ. Αύριο Τετάρτη δείχνει 18 υψηλότερη και ψηλόβροχο. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 8 λεπτά ακόμα για να μπει στην μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθείς στο live των Placebo στο Cardiff στην Ουαλία 7 Δεκεμβρίου να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα.

0: ξέροντας το πρωτότυπο, το Ritz, δηλαδή είναι μεγάλο σοκ να ακούς αυτή την διασκευή. Careless Whisper από τους Seeders στον Red 96,3 στα 28 σχεδόν μετά τις 3 το μεσημέρι της Τρίτης. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Την Παρασκευή αυτή ετοιμάσου. Στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο. Είναι μεγάλο το ποσό, έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο 10.502 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Παίζεις χρηματοκιβώτιο, το κάνεις δικό σου. Tab thumping, τσαμπαγουάμπα. Ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Time. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Γιατί βρε αγόρι μου?
7: Φοβάμαι.
8: Τι φοβάσαι?
7: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
8: Είπαμε, θα προλάβουμε.
7: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
8: Ναι.
7: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
8: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
7: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
8: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
12: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
1: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Κλείσε τα μάτια και φαντάσου τώρα μπροστά σου ένα πακέτο με 1000 ευρώ. Και δίπλα κι άλλο πακέτο, κι άλλα 1000, κι άλλα 1000, κι άλλα 1000. Κάνε το 10 φορές αυτό και στο τέλος βάλε και 502 ευρώ. 10.502 ευρώ. Τόσα έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Το αδειάζεις παίζοντας την Παρασκευή. Στείλε τώρα Win στο 19600 και δήλωσε συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114 ΕΟΠΑΕ. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Win τώρα στο 19600. Στείλε και άδειασε το χρηματοκιβώτιο.

0: αυτή την Παρασκευή στις 4 παίζει χρηματοκιβώτιο για 10.500 ευρώ. Σε λίγο ανοίγω όμως και πάλι τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στην κλήρωση που σε στέλνει στο Cardiff στην Ουαλία στο live των Placebo 7 Δεκεμβρίου. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα 3-6 και σήμερα. Ζωντανά. Παίζω the best. Τίνα Τάρνερ. Αγγιλάς, το αίμα σου είναι red.
1: Red metal before midnight. Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Βίγαν πεθερικά. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της Rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
6: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
10: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
11: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

Ένα ιστορική σημασία live, σαν χθες πριν από περίπου 3 δεκαετίες στη Μόσχα. Και λέω ιστορική, γιατί μετά από λίγο η Σοβιετική Ένωση δεν υπήρχε ένα live με AC/DC, Pantera και Metallica, Monsters of Rock στη Μόσχα. Enter Sandman στον 96,3. Στα 10 μετά τις 4, μεσημέρι Τρίτης, καλησπέρα και πάλι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36. Και σήμερα, ζωντανά, ανοίγω τώρα τις γραμμές του Red Bull Tour. Αυτό σημαίνει ότι έχεις 15 λεπτά για να μπεις Red Application ή redfm.gr να συμπληρώσεις τη φόρμα για να βρεθείς 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία για live τον Placebo να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, ξέρεις τι θα κάνεις. Δυναμώνεις επίσης Poison, Alice Cooper, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.

Αύριο Τετάρτη συννεφιά, ίσως ψηλόβροχο και μέχρι 18 Κελσίου θερμοκρασία, οπότε απόλαυσε το τώρα 22 στο Μαρούσι και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 8 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour.

0: Το μάθαμε τελικά στο Μαρκόπουλο Complex, το επόμενο release 2027 με τους Καλιφορνέζους The Neighborhood να ανοίγουν την αυλή 25 Ιουνίου. Ρέντε 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Αυτή την Παρασκευή στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο. Μεγάλο το ποσό, 10.502 ευρώ, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Electricity, OMD, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Πάρα πολύ αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 118. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης.

0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Στις Φιλιππίνες η λέξη μακ σημαίνει δυνατός και ναι. Το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
4: Είναι δυνατός ο μαλακ, είναι ανίκητος ο μαλακ.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγυλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

Μη λες σιγά με τύχη τώρα σε μένα το σύμπαν, σε ακούει, πας κόντρα στην τύχη σου έτσι. Στείλε τώρα win στο 19600 και δήλωσε συμμετοχή για να παίξεις αυτή την Παρασκευή στις 4 χρηματοκιβώτιο για 10.502 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 2.14.214.80.20 γραμμή υποστήριξης MediaTel, συμμετοχή άνω των 18 frontstage.gr και rdfm.gr με όλους τους όρους του διαγωνισμού, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 11.14 ΕΟΠΑΕ. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. 10.500 έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Στείλε τώρα win στο 19.600 και κάντε δικά σου.

0: Show Must Go On από τη Λονδρέζικη μπάντα που έχει συγκεντρώσει πάνω από 400 δευτερόλεπτα ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης και αυτό ισοδυναμεί με 12,5 χρόνια συνεχούς αναπαραγωγής αυτών των αιώνα. Το πιο πολύ παιγμένο ροκ συγκρότημα του 21ου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η Queen. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 5 και 10 ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour. Μπαίνει στην κλήρωση που σε στέλνει στο live των Placebo στο Cardiff στην Ουαλία 7 Δεκεμβρίου. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Μείνε μαζί μου. Bang, bang, Monophonic. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
2: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay e-com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Στο Internet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Internet, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Γενικά μιλώντας έτσι, Fairy Tale Gone Bad. Ευτυχώς υπάρχει μουσική, η μουσική τα αλλάζει όλα. Red Κομματάρες στο Red Application και το redfm.gr. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, καλησπέρα ξανά. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red Wall Tour για να μπει στην μεγάλη κλήρωση που σε στέλνει στο live. Τον Placebo 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία σου χαρίζει και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr. Συμπληρώνεις τη φόρμα. Evanescence.

Πληξάρα ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε μεταγραφή των Μοχάμεντ Ελ Νένι, ο οποίος είχε πολιτή παρουσία στην Premier League στην Αγγλία και μάλιστα για αρκετές σεζόν είχε φορέσει και τη φανέλα της Arsenal μονέτα συμβόλαιο. Ρέντε 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, τρίτη μεσημέρι. 6 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour και να βρεθεί στο live των Πλασίμπο στην Ουαλία να κερδίσει και 500 cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα.

0: live του στην Ουαλία είναι και ο τελευταίος σταθμός της περιοδίας τους για την 30η επέτειο των Πλασίμπο. Σε λίγο ανοίγουν και πάλι οι γραμμές του Red World Tour. Θα είσαι και εσύ εκεί. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, παίζεις χρηματοκιβώτιο στις 4 με τη Μέρη για 10.502 ευρώ. Τι κάνεις? Δηλώνεις συμμετοχή. My Serona, NAC. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
2: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Γιατί
10: δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες, δεν θέλω κανέναν!
9: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
11: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: life!
1: It's your life και αντικειμενικά τώρα δεν εξαρτάται από κανένα χρηματοκιβώτιο, αλλά για σκέψου το 10.502 ευρώ έχει μέσα, είναι μεγάλη βοήθεια. Στείλε τώρα win στο 19.600 και δήλωσε συμμετοχή για να παίξεις αυτή την Παρασκευή στις 4 με τη Μέρη. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.20 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και rdfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 11.14 ΕΟΠΑΕ. Γίνε μέλος και στο Members Club του Red 96.3. Θα σου θυμίσουμε συνεχώς το ποσό, θα μαθαίνεις τα πάντα για το διαγωνισμό. Red Hot Chili Peppers.

0: Τρίτη απόγευμα, Τότο, Αφρικά, όλες οι κομματάρες που αγαπάς στον Red 96,3. Αλλά και στο Spotify τώρα. Η Telekom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου διαλέγει τα αγαπημένα της Red Track σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για σένα. Red 96,3 Playlist Powered by Telekom. Ακούσε τη στο επίσημο προφίλ Telekom GR στο Spotify. Κάνε follow και καλό μουσικό σου ταξίδι. Και μείνε εδώ στον Red 96,3. Σε λίγο ο Γιάννης Γιακουμάκης ανοίγει ξανά τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει κατευθείαν με την παρέα σου στο Cardiff στην Ουαλία 7 Δεκεμβρίου. Για το live των Placebo θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Αύριο 3 το μεσημέρι, πάλι εδώ Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Fly away, Lenny Kravitz. Καλή συνέχεια.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
1: 10.502
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Γιατί βρε αγόρι μου?
7: Φοβάμαι.
8: Τι φοβάσαι?
7: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
8: Είπαμε, θα προλάβουμε.
7: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
8: Ναι.
7: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
7: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
8: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.

0: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
2: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Αγγυλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Και πάλι μαζί, εδώ είμαστε. Red 96,3 Narcotic Liquid. Μία και καμία που λέμε. Μία και τέλος. Για το Σεπτέμβριο αυτό ήταν. Με ένα καιρό αυτό το παράξενο μίξ, όπως το βλέπεις έξω, όπου και αν είσαι, όπου και αν σε έχω πετύχει αυτή την ώρα. Στείλε μου Viber εδώ στο Red 96,3, στο Viber του Red και της εκπομπής. 6980-963-963, Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6-8. Ανοίγω κατευθείαν όμως τις συμμετοχές τώρα, τις γραμμές για Red World Tour. Το παγκόσμιο ταξίδι, μουσικό ταξίδι του Red 96,3. Αυτή τη φορά σε στέλνουμε να δεις Placebo, φοβερή συναυλία στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα κανονισμένα και 500 ευρώ δικά σου. redfm.gr, μπαίνεις τώρα ή Red App, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα στην κλήρωση. Καλησπέρες.

Dream On πάντα. Aerosmith, Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 6 με 8. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, παρέα σου. Έχουμε και γιορτές σήμερα. Γιορτάζουν η Πατρονία και ο Κυριάκος. Χρόνια πολλά αν γιορτάζεις σήμερα, χρόνια πολλά αν έχεις γενέθλια. Γίνεται στους δρόμους τώρα στην Κηφισίας, πολύ ψηλά, από Χαλάνδρη προς Μαρούσι και στο Μαρούσι. Γίνεται πραγματικά χαμός στα κόκκινα. Στο κέντρο της Αθήνας, Αχιλλέως, Αγίου Κωνσταντίνου, Σταδίου, γεμάτες αυτοκίνητα και γενικότερα εκεί στο Μεταξουργείο. Αλίμου Κατεχάκη, πάρα πολύ κίνηση τώρα και στον Κηφισό βέβαια, εννοείται ανατμήματα. Ενώ κρατάω ανοιχτές τις γραμμές για 5 λεπτά ακόμα περίπου. Μπαίνεις στο redfm.gr και στο Red App, διεκδικείς το σούπερ μουσικό ταξίδι, συναυλία των Placebo με το Red World Tour στο Cardiff, Νουαλία, 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Πάμε για κάτι άλλο τώρα, System of a Down.

0: ναι, βέβαια, είναι Κάρλος Σαντάνα, Red 96,3 Smooth. 6 με 8 το απόγευμα, εδώ παρέα, επιστρέφοντας κάθε μέρα από τις δουλειές μας, από τα διάφορα ο καθένας. Καμιά φορά επιστρέφοντας και πηγαίνοντας σε άλλα, βέβαια, και διάφορες υποχρεώσεις. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, 6980-963-963, πανεύκολο. Χορηγός μαζί μου Nova, τέρμα η. Ταλαιπωρίες με τον τηλεφωνικό πάροχο όταν σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένεις στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει. Έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέσεις σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάς να μην καλέσεις, εσύ επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Πατάς ένα κουμπί, σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό, και αν χρειάζεται επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω, τώρα είναι η ώρα για Nova. Εν τω μεταξύ, παράλληλα, τώρα γίνεται χαμός και στην Αμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας και στην Άνοδο της Συγκρού και στην Αρδιτού, Καλλιρόης εκεί, στην Βασιλείος Κωνσταντίνου, πάρα πολύ κίνηση. Παντού όπου κι αν είσαι, περιμένω τα δικά σου μηνύματα με τα δικά σου σχέδια για σήμερα ή για την εβδομάδα που έρχεται, και θυμίσου ότι έρχεται αντίστροφη μέτρηση ουσιαστικά, έχουμε τώρα έτσι. Τρίτη σήμερα, Παρασκευή, κληρώνει το χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ. Θα σου θυμίσω και εγώ σε λίγο τον τρόπο για να μπει στην κλήρωση. Άκουσε το όμως τώρα αμέσως, ενώ έρχονται και Pink Floyd, μεταξύ άλλων Evanescence, Four Non Blondes και Survivor εδώ, στο Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Πάρα πολύ αλήθεια, μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε τι, μαμά, θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Με την Nova κερδίζει παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel, και αμέτρητε προσφορέ σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βγαίνει meeting. Λογαριασμοί συνεργείο. Βγαίνει εταιρικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει, και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης, στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
15: Έχαση.
14: Λάορτ. Παλέν Νασιονάλ Δε Μαρσέι.
15: Age of Content.
14: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
15: Οράκλ.
14: Ρόμπερτ Άικ.
15: Ειδικός.
14: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
15: Συζήτηση.
14: Ρωμαίο Καστελούτσι.
15: Φάουστ.
14: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
15: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
14: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
15: Λάμπλες.
14: Νίκος Καραθάνος.
15: Έπος.
16: Προπόληση για την νέα σεζόν στη Στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
17: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
20: Perfectly well what's going on.
19: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
21: What's our worst case scenario?
19: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
22: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι. Το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
23: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
24: Red Morning Show.
25: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

πράγματα υπάρχουν, υπάρχει πρώτη φορά. Πρώτη φορά, ας πούμε, νικήσαμε την Εθνική Γερμανία. Πρώτη φορά είχαμε νικήσει την Εθνική Αγγλία στο Wembley, νομίζω ήταν. Ναι, σωστά. Πρώτη φορά, εντάξει, δεν θα γίνονται αυτά κάθε μέρα. Μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής ή νικήτρια στο χρηματοκιβώτιο. Αρκεί να μπεις βέβαια στο παιχνίδι, στην κλήρωση. Στέλνεις win στο 19600, είναι πανεύκολο το μήνυμα. SMS win στο 19600, είναι immediately. Συνολικό κόστος του SMS 1,36 ευρώ, συμμετοχή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Πρέπει όμως, αν θες να τα διεκδικήσεις, να στείλεις το μήνυμα, στέλνεις WIN στο 19600, αν περιμένεις τώρα την τελευταία μέρα, την Παρασκευή, κάν το από τώρα, WIN στο 19600, είσαι μέσα στην κλήρωση, μέσα στο παιχνίδι και που ξέρεις, και αν σου κάτσει όπως λέμε, μπορεί 10.502 ευρώ να γίνουν δικά σου. Και Pink Floyd τώρα, Red 96,3.

0: My Mortal Evanescence, Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 12 λεπτά πριν από τις 7. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, Γιάννης Γιακουμάκης 6,8, εδώ στην παρέα, Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να στείλεις, Viber για μηνύματα, έτσι, 6980-963-963. Και σου θυμίζω μια φορά ακόμα το χρηματοκιβώτιο που θα σκάσει, κληρώνει την Παρασκευή, την Παρασκευή που μας έρχεται, 2 Οκτωβρίου, μην νομίζεις ότι είναι μακριά. Παρασκευή. Σήμερα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. 10.502 ευρώ, είπαμε. Για όλα τα πράγματα υπάρχει πρώτη φορά. Ας πούμε, εμένα μου τρακάραν το αυτοκίνητο σήμερα πρώτη φορά. Δεν έχω ξανατρακάρει ποτέ. Οκ, εσύ μπορεί να τρακάρεις με 10.502 ευρώ εδώ. Στο Red 96,3, στο χρηματοκιβώτιο, στην κλήρωση της Παρασκευής. Οπότε, κανόνισε τα σχετικά με την κλήρωση. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, ανακαλύπτεις μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, Lepas. Μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design. Εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης, δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία, κομψότητα συνυπάρχουν σε μια σχεδιαστική προσέγγιση εντελώς διαφορετική, με τεχνολογία που σε διευκολύνει, με ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση, όπως για παράδειγμα τα θερμενόμενα καθίσματα. Atlepas.gr και μαθαίνεις περισσότερα. Ακολουθείς. Χορηγός μαζί μου Nova. Σου έχει τύχει ποτέ να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκεφτείς από πριν πόση ώρα θα περιμένεις να αναμονή? Τέρμα αυτά. Με το Nova More σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Συνδέεσαι με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, αν θέλεις, αν χρειαστεί. Και αν θες να μην καλέσεις εσύ, call me back επιλέγεις με ένα κουμπί στο Nova App. Σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν χρειάζεται τεχνικός, επίσκεψη τεχνικού γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Σου θυμίζω επίσης nova.gr. Σου θυμίζω 7 και κάτι, 7 και 10 περίπου. Ανοίγω ξανά τις συμμετοχές για Red World Tour. Σε θέλουμε να δεις Πλασίμπο στην Ουαλία. Και έρχονται Joan Jett, Queen, Subway, όλα εδώ στο Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης από τις 6.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
2: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπε στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό,

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Απόγευμα, somebody told me, Killers, Red 96,3 και ανοίγω κατευθείαν τις γραμμές, τις συμμετοχές, γιατί το Red World Tour, ο Red 96,3 σε στέλνει αυτή τη φορά να δεις Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα κανονισμένα και 500 ευρώ. Τώρα ανοίγουν οι γραμμές, 15 λεπτά δικά σου, μετράει ο χρόνος από τώρα. Μπαίνεις στο site μας, redfm.gr, στην εφαρμογή μας, Red App, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα στην κλήρωση. Τι άλλο βλέπω? Βλέπω ότι έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση στην Αττική Οδό, αλλά το κέντρο είναι στα κόκκινα. Η Κηφισίας και άνοδος και κάθοδος ανατμήματα γίνεται χαμός. Αλίμου Κατεχάκη, αρκετά αυτοκίνητα επίσης. Στον Πειραιά επίσης έχει πολύ ζωηρή κίνηση τώρα. Όπου και αν είσαι, μου στέλνεις Viber μήνυμα 6980-963-963. Μαζί γυρίζουμε έτσι κι αλλιώς κάθε απόγευμα 6 με 8 εδώ. Στο Red 96,3 μαζί. Βλέπω επίσης ότι έχουμε το El Clásico Barcelona Real. Πότε? Στις 25 Οκτωβρίου. Αυτό το μάτς κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια. Η πρώτη παρτίδα των εισιτήριων. Πάμφθηνα. Από 650 ευρώ. Εντάξει, ούτε καν 650, παιδιά. 649 ευρώ. Μέχρι 1149. Ούτε 1150. Τι δηλαδή, μιλάμε η φτύνια. Πώς να πω. Τρώει τον παρά, πώς το λένε. Εντάξει, βλέπεις και Μπαρσελόνα, βλέπεις και Ρεάλ ταυτόχρονα. Εντάξει, τώρα αυτά τα εισιτήρια. Άστο. Παίζουμε η Εθνική Ελλάδος. Μεθαύριο η Εθνική μας παίζει με Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη στις 10 παρά το βράδυ και με τη Γερμανία την Κυριακή πάλι στην Τούμπα. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα μάτς, τα οποία ήδη από χτες, μέσα σε χρόνο τρομερό, μέσα σε ελάχιστες ώρες, είναι sold out. 100.000 άτομα ψάχναν να βρούνε εισιτήρια. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, Red 96,3, 3 Doors Down.

Είναι βέβαια οι Beatles, Let It Be, Red and 6,3, τρίτη απόγευμα, 7 και 20 σε λίγο και 7 λεπτά ακόμα δικά σου για να μπει στο site μας redfm.gr ή στο RedApp να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής, να μπει στην κλήρωση του Red World Tour. Μπορεί να βρεθείς Ουαλία, στο Cardiff, να δεις Placebo στην συναυλία που γίνεται την τελευταία της περιοδίας τους για την 30η επέτειο των Placebo. 7 λεπτά ακόμα. Μπες redfm.gr και RedApp και μια κομματάρα βέβαια τώρα από τους Depeche Mode. Enjoy the silence, τρίτη απόγευμα 7 και 20, Red and

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Εδώ είμαστε, αυτή είναι η Green Day, Red 96,3 Boulevard of Broken Dreams, λίγο πριν τις 7.30. 7.26 για την ακρίβεια, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6.8, χορηγός μαζί μου η Nova. Προβλήματα με το ίντερνετ, με το Wi-Fi στο σπίτι που δεν συνεργάζεται, το Nova More τα λύνει όλα αυτά, τα κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου περισσότερα στο Nova. .gr. Σου θυμίζω το χρηματοκιβώτιο, μεθαύριο είναι, εντάξει, όχι μεθαύριο, τρίτη σήμερα, την Παρασκευή, 10.502 ευρώ. Εν τω μεταξύ αγριεύουν τα πράγματα τώρα στην Κηφισίας και στην κάθοδο αλλά και στην άνοδο της Κηφισίας, στην άνοδο δε του Κηφισού, πάμε στον Κηφισό, από τη Λένορμαν περίπου μέχρι ψηλά Άνω Πατήσια και Βάλε, πάρα πολύ κίνηση στα κόκκινα. Οκ, βλέπω εδώ εν τω μεταξύ ένα Ιγκουάνα που μπήκε στο σπίτι, μπορεί και να το έχει δει τώρα στα social, στο σπίτι του Γιάννη Αντιτοκούμπο και της οικογένειάς του στο Μαϊάμι. Μιλάμε για ολόκληρο τέρας ότι είναι αυτό, έτσι. Το Ιγκουάνα. Δεν είναι δηλαδή να πεις απλά μια σαβρούλα, πραγματικό τέρας. Μπες να το δεις δηλαδή, αν δεν το έχει δει. Στο σπίτι του Αντιτοκούμπο, Ιγκουάνα, έγινε χαμός. Φυσικά, σιγά μην χάσει την ευκαιρία ο Γιάννης, το ανέβασε στα social media. Στη συνέχεια, εκεί γύρω στις 8 παρα 20 περίπου, θα σου πω. Ποια είναι τα ζώδια που είναι, πώς να το πω, ο Οκτώβριος είναι δικός τους, κανονικά δικός τους. Λίγη υπομονή, θα τα μάθεις λίγο εδώ αμέσως μετά, στις 8 παρα 20 περίπου, ενώ έρχονται και Bon Jovi και AC/DC και η κόλλα εδώ, Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
2: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
10: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
11: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό, η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
15: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
16: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Tom Cruise σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
17: Perfectly well what's going on here.
16: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
18: What's our worst case scenario?
16: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
20: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Isomat Premium.
20: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Isomat Premium.
20: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
21: Isomat Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
22: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
23: Και από κρωματάκι.
22: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
24: Γιατί
25: δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
24: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
26: Red Morning Show.
27: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
28: Αν κυλάει στο αίμα σου,
27: είναι Red 96,3.

Αυτά είναι, εδώ είμαστε. Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 7 και 40. 8 παρά 20 δηλαδή. Τι σου λέγα πριν, ότι 8 παρά 20 θα σου πω και ποια είναι τα ζώδια που θα έχουν ένα πολύ καλό και δυναμικό Οκτώβριο. Ο Οκτώβριος είναι δικός τους με λίγα λόγια. Κανονικά έπρεπε να βάλω ειδική μουσική τώρα με τύμπανα να χτυπάνε από κάτω. Πρόσεξε, ποια είναι τα ζώδια που ο Οκτώβριος είναι δικός τους. 1. Κριός. 2. Λέων. 3. Ζυγός. Εδώ είμαστε. Αυτά είναι, είμαστε και εμείς μέσα επιτέλους. 4. Σκορπιός. Και 5. Τοξότης. Παιδιά, ο Οκτώβριος είναι δικός σας. Κριός, τα ξαναλέω. Λέων, Ζυγός, Σκορπιός και Τοξότης. Μήπως, επειδή λέμε για τον Οκτώβριο, να σκεφτείς το χρηματοκιβώτιο, είναι 2 Οκτωβρίου, έτσι. Τώρα, την Παρασκευή που μας έρχεται. Στείλε win στο 19600 για να είσαι μέσα στην κλήρωση. MediaTel, συνολικό κόστος 1,36 του ευρώ. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. You never know. Το Οκτώβριος είναι 2 Οκτωβρίου, 10.502 ευρώ. Εδώ στο χρηματοκιβώτιο, Red 96,3. Οπότε άνοιξε την πόρτα, τη Red πόρτα στην τύχη, στείλε win στο 19.600 και είσαι μέσα στο κόλπο. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8 και...

0: Και η Black Sabbath είναι ρεν.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 6,3 τρίτη απόγευμα, 11 λεπτά περίπου πριν από τις 8. Καλησπέρες όπου και αν είσαι, όπου και αν σε πετυχαίνω αυτή την ώρα, στους δρόμους της επιστροφής ή αν είσαι ο πιο τυχερός σε σταθερό σημείο τώρα. Χορηγός μαζί μου Nova. Θέλεις να κερδίζεις δωρεοεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Έχεις exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε πάνω από 1000 σημεία. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού και διαλέγεις τον deal που θέλεις, τον deal που σου ταιριάζει. Γιώργος Αποστόλου έρχεται στις 8 για τη συνέχεια. Ανοίγει τις συμμετοχές και αυτός. Για Red World Tour σε στέλνουμε Placebo, Ουαλία, Red World Tour. Φοβερή συναυλία, θα είναι αυτή φοβερή εμπειρία. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ 6 με 8. Thanks για όλα τα μηνύματα. Αύριο στις 6. Τα λέμε εδώ στο Red 96,3. Police Every Breath You Take. Έρχεται. Bye.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
2: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
3: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
8: Το Internet and Life Casino, το παιχνίδι, δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Αστέο.
1: Κάθε φορά, ρε παιδιά, κάθε φορά που ακούω αυτή την κομματάρια των Led Zeppelin, σκέφτομαι αυτή το περίφημο σκιτσάκι που είναι ο τύπος στη μέση ενός δρόμου που χωρίζεται στα δύο, και ο ένας δρόμος έχει με τα μπέλα που λέει Stairway to Heaven, και ο άλλος δρόμος έχει Highway to Hell. Τι να διαλέξεις τώρα, γιατί πας στο ένα, λες πάω στον παράδεισο, θα είμαι μια χαρά, παράδεισο είναι στο καλό. Πας εκεί, άστα να πάνε. Μετά λες, άντε, ο άλλος λέει πήγε στην άλλη πλευρά, στην πλευρά της κόλασης με τους ACDC, και εκεί άσε, πολύ ζέστη, υγρασία, δεν δουλεύει το σύστημα, καλύτερα να μείνουμε εκεί, στο σταυροδρόμι. Εκεί ακίνητη. Είναι μια λύση, όπως λένε στη συνέχεια και οι φίλοι μας, οι Fry Heights, το Every Time. Στο μεταξύ, έχουμε ανοίξει ήδη το σύστημα για πλασίμπο Cardiff, Ουαλία, Red Index, κομματία Red Gold Tour. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μητρητά. Μπείτε για τα επόμενα 15 λεπτά για να πάρετε μέρος στην μεγάλη κλήρωση.

Linkin Park, What I've Done, Red 96,3 είναι μια Τρίτη, 29 του Σεπτέμβρη του 2026, στο μικρόφωνο του Red Γιώργος Αποστόλου, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10. Σας το έλεγα και χτες δευτεριάτικο ότι θα ξεκινήσουμε με ανακοινώσεις συναυλιακές, έτσι και έγινε. Θα τα πούμε όμως αναλυτικότερα στη συνέχεια της εκπομπής, γύρω στις 9 και 4, γιατί ως τότε μπορεί να έχουμε και άλλη ανακοίνωση και να την πούμε και live στον αέρα του Red. Rock Your Hurricane στη συνέχεια από τους Σκόρπιονς, σε κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Δεν υπάρχει καλύτερη εποχή από το να είναι φθινόπωρο, να ετοιμάζεσαι για χειμώνα, να είναι ακόμα ξεκίνημα της εβδομάδας και εσύ να φαντάζεσαι και να σκέφτεσαι τους έρωτες της Παρασκευιάτικους. Αυτά είναι I'm in love και Cure Red 96,3 για όσους αποστόλους στο μικρόφωνο με τις μουσικές του Red που λένε στη συνέχεια Evanescence, Everybody's Fool και Like the Way I Do από Μελίσσα Έθερη. Τι αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Συγκινήθηκε πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί, βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
8: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι. Το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
9: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
1: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου.
10: Είναι Red 96,3.

0: goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρε.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Black the way I do και Melissa Etheridge, Red 96,3, Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη. Πάει και ο πρώτο μήνα του φθινοπόρου, ο οποίο κυλάει σε ένα 2026, το οποίο και αυτό σιγά σιγά την κάνει, το οποίο μα άφησε και αυτό, μα αφήνει μάλλον πάρα πολύ πικρή γεύση. Σύμφωνα με τον Economist, είναι η χρονιά με του περισσότερου πολέμου στον πλανήτη εδώ και 15 με 20 χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή μένονται, λέει ο Economist, 5 μεγάλοι πόλεμοι στον πλανήτη και κανεί από αυτού δεν φαίνεται να είναι σε ύφεση, δυστυχώς. Πάμε να ακούσουμε ο Γιωρίδη Αρμινάου, λοιπόν, Μπόλαν δεν Μπόλαν, πάρα πολύ επίκαιρο σε σχέση με αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ένα τραγούδι αντιπολεμικό που έχει βέβαια γίνει και φοβερή διασκευή από τους Λάιμπαχ.

0: Don't Know Any Better από τους αγαπημένους στην Ελλάδα Pure Essence. Μας αγαπάνε και εμάς τα παιδιά του Manchester και τώρα που έχουν επανέλθει συνευλιακά και με νέο άλμπουμ το 27 σίγουρα θα βρεθούν στα μέρη μας. Τώρα την Παρασκευή 2 δεκάτου χρηματοκιβώτιο ανοίγει ξανά και έχει μέσα ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, 10.502 ευρώ, αλλά όχι για πολύ, καθώς υπάρχει μια special κλήρωση την Παρασκευή με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Δηλαδή, η μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί ο νικητής ή η νικήτρια που θα πάρει τα 10.502. Θυμίζω λοιπόν τις διαδικασίες για να είστε εσείς αυτός ο νικητής ή η νικήτρια. Win 19600 για τη συμμετοχή σας. MediaTel, κόστος SMS 9,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Και φυσικά frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Και εννοείται ότι μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red. Να γίνετε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και από εκεί να έχετε διαρκή ενημέρωση για το χρηματοκιβώτιο, το διαγωνισμό και φυσικά στο email σας το εκάστοτε ποσό. Συνεχίζουμε με Don't Speak και No Doubt στις μουσικές του Red 96,3 σήμερα, Τρίτη 29 του μήνα. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

μη εφηβική δύναμη από τους Nirvana, το τραγούδι που παραμένει μέχρι σήμερα και θα παραμείνει νομίζω για πάντα, είναι αυαρχίδα του ήχου του Seattle και της Grunge μουσικής. Είναι ο Red 96,3, είναι ξεκίνημα της εβδομάδας, τελειώματα του μήνα, είναι 3η 29 του Σεπτέμβρη. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, ετοιμαζόμαστε για Red Gold Tour, είμαστε στο Red Gold Tour και μάλιστα σε ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι του, καθώς οι Placebo αποχαιρετούν την περιοδία τους για την 30η τους επέτειο και το κάνουν με στήλη στο Cardiff, την πρωτεύουσα της Ουαλίας, την Δευτέρα λοιπόν 7 Δεκεμβρίου στο Utilita 1. Θα είστε και εσείς εκεί λοιπόν, και ο Red 96,3, δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά, και φυσικά η Placebo είναι Red. Το σύστημα έχει ανοίξει εδώ και 15 λεπτά. Μπαίνετε τώρα λοιπόν στο redfm.gr και στο app του Red για να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Κάθε μέρα, 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, μια ευκαιρία συμμετοχής στην μεγάλη κλήρωση. Ακόμα στη συνέχεια, Dustin the Wind από τους Αμερικανούς Kansas, στον αέρα του Red 96,3.

Πρέπει να είναι 6,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά είναι και τέταρτο σου λέω τις διαιτήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη του 2026. Η πρώτη, η μη μουσική, έρχεται από ένα κλασικό μουσικό περιοδικό, βέβαια το οποίο έχει άκρος πολιτική χρειά. Αναφέρομαι στο Rolling Stone που στο σημερινό του τεύχος παρουσιάζει δύο τεράστια σκάνδαλα του Donald Trump και μάλιστα στο εξώφυλλό του γράφει με πολύ μεγάλα γράμματα Donald Trump, ο πιο διεφθαρμένος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ. Δύο σκάνδαλα λοιπόν, το ένα με 1,5 δισεκατομμύριο σε κρυπτονομίσματα και ακόμα ένα σε 400 εκατομμύρια δολάρια από μια εταιρεία αεροπλάνων στο Κατάρ. Το θέμα που παρουσιάζει μέσα στις σελίδες του Rolling Stone είναι πάρα πολύ αναλυτικό και πάρα πολύ καταδικαστικό για τον Τραμπ, αλλά ως τώρα δεν έχει προβεί ο Λευκός Οίκος σε καμία ανακοίνωση και απάντηση στα μουσικά μας. Αυτά τα λέγαμε καιρό τώρα. Στο Μαρκόπουλο λοιπόν θα είναι το νέο σπίτι του Release Athens. Μαρκόπουλο Complex θα είναι το επίσημο όνομα και την Παρασκευή 25 Ιουνίου το πρώτο όνομα του καινούριου release θα είναι η Neighborhood από την Καλιφόρνια. Είναι ο Ρέντε 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, ακούμε Χούμπα Στανκ και The Reason.

0: one, the only Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is Gene from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ακούσαμε μου και τους Europe και το Final Countdown, η μεγαλύτερη επιτυχία των Σουηδών, οι οποίοι και αυτοί έχουν επανέλθει με νέο άλμπουμ το 2026. Νομίζω πως είναι μια χρονιά, το δεύτερο εξάμηνο τουλάχιστον του 2026, που έχουμε πολλές επιστροφές από κλασικά συγκροτήματα όλων των ειδών της ροκ μουσικής, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ θετικό. Στο μικρόφωνο του Red 96,3 Γιώργος Αποστόλου, κινούμαστε σε ένα αρκετά δροσερό βραδάκι του Σεπτέμβρη, μπαίνουμε σιγά σιγά στον Οκτώβρη και ακούμε στον Red Unforgiven από Metallica, ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
2: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
3: 10.502.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
1: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
3: 10.502.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί, βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
1: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
7: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες, δεν θέλω κανέναν!
9: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: πάντα δημιουργεί αγωνιστική διάθεση τον Burning Heart, τον Survivor. Σήμερα λοιπόν είναι η Τρίτη, 29 του Σεπτέμβρη. Τελειώνουμε, παιδιά. Τι να πούμε τώρα για το Σεπτέμβριο. Αυτό ήταν ένας μήνας που μας έφερε και ζέστες και κρύα και βροχές και λασποβροχές και δροσιές και όλα. Γενικότερα περίεργα πράγματα όλο το 26. Το οποίο πέρα από την πλάκα τελειώνει και αυτό. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχουν σταθερές όπως το χρηματοκιβώτιο, το οποίο ανοίγει την Παρασκευή 2 δεκάτου και μάλιστα θα έχει μια special κλήρωση με σίγουρο νικητή νικήτρια 10.502 ευρώ, πολύ μεγάλο ποσό. Η Μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί αυτός ή αυτή. Win 19.600 για να δηλώσετε λοιπόν συμμετοχή. Μην διαθέτει συνολικό κόστος SMS 1.36 ευρώ. Συμμετοχή άνω το 18, όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιο ρυθμιστή σε επικίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 11-14. Θυμίζω πως πάντα ότι μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red ή να γίνετε μέλη στο Members Club του Red 96,3 αν δεν είστε ήδη, και φυσικά έτσι θα έχετε διαρκή ενημέρωση για το διαγωνισμό και το ποσό κάθε φορά στο email σας. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε Rolling Stones και Green Day στον Red 96,3.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
2: It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
1: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
2: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
3: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
2: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Ρέντε 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 118. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
5: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
6: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου.
1: Είναι Red 96,3.

0: με το κυβότιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
1: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
2: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
3: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
2: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
5: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
1: Πάρα πολύ αλήθεια, μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
1: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε τι, μαμά, θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
2: 10.502
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
0: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
5: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
2: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: McKay Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αλεξανδρόπουλου. Καλέ με κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Hasselbaff είναι Ρεν.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
1: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
1: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
2: 10.502
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
3: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίε. Δεν θέλω κανέναν.
4: Καταρχά να ρωτήσει αν τα application σε θέλουν αφενό και να τα αφήσει όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπα και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
1: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
2: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
3: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
2: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Στι Φιλιππίνε η λέξη μακκα σημαίνει δυνατό και το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτία των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
5: Είναι δυνατό ο μαλακ. Είναι ανήκει του ο μαλακ.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. It's Red, it rocks. Red 96,3.